αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάμα. Χριστέ.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: λεπτά στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Πολύ συνδέσμη,
2: ωραία. Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, με πρώτη φορά είναι το.
2: Μετά θα σε βαμβαφίσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
2: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Είναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, λέω.

να σε ξεχάσω, να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει. Καιρό παραπονό μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώνει, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Παιδωμών Νίκος Σταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα και εκτείνεται σε μήκος 4,8 χιλιόμετρων. Παρόν στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή φορέων της περιοχής θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα, ενώ παράλληλα συνεργεία του ΔΔΕ αποκαθιστούν σταδιακά τις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με το βλέμμα στραμμένο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραγωγικοί φορείς αναμένονται σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Από την πλευρά της κυβέρνησης προαναγγέλλονται φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις 27 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο εμβληματικός Κώστας Τσουκαλάς, ένας από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και διανοούμενος της μεταπολίτευσης. Ο διακεκριμένος διανοητής, ακαδημαϊκός και πολιτικός, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πνευματική ζωή και το δημόσιο διάλογο της χώρας. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν για δεύτερη μέρα κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη Πρώτου Άθου, καθώς σταδιακά αποκαθίσταται η σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό αντλιοστάσιο Κρυονερίου. Την ίδια ώρα, στο Πεντανέμι πάνω από τη Χανιώτη, κάτοικοι καταγγέλνουν ότι παραμένουν χωρίς νερό εδώ και 8 ημέρες και ζητούν λύση για το πρόβλημα που επαναλαμβάνεται, όπως λένε, κάθε καλοκαίρι λόγω υπερτουρισμού. Περίπου 100 μπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γέρα Κοινής, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, απομακρύνει ο Δήμος Πολυγύρου σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς χθες το πρωί. Έως το μεσημέρι, ωστόσο, αρκετοί επανατοποθέτησαν στην παραλία τον εξοπλισμό τους. Κλειστό από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα παραμείνει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των Ανισόποδων Κόβων, Κωνσταντίνων Πολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης της ελληνοτουρκικές σχέσεις Άγκυρα μετά την ανακήρυξη από τον Ερντογάν δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη χθες 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβιάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι έρημοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νοτιάδες με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Κι όσο σε θέλω, πάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Πάμε!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Κωνσταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Παρόν στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη. Με το βλέμμα στραμμένο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραγωγικοί φορείς αναμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ανά την πλευρά της κυβέρνησης προαναγγέλλονται φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις 27 Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Συνάντηση εργασίας με τον νέο πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ είχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκουλέκας. Στο επίκεντρο της συνάντησης Γκουλέκα Τσεντεμίδη, το μεγάλο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε 2 μηνιαία μισθώματα ανά έτος. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για τα μισθώματα του 2025 θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο εμβληματικός Κώστας Τσουκαλάς, ένας από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και διανοούμενος της μεταπολίτευσης. Ο διακεκριμένος διανοητής, ακαδημαϊκός και πολιτικός άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πνευματική ζωή και το δημόσιο διάλογο της χώρας. Χωρίς ρεύμα έως στις 2 το μεσημέρι, ο Δινέρο Μιλών, Αλεξάνδρεια, Στενέδου, Εφέσου, Ελισπόντου και Δαρδανελίων στην περιοχή των Πεύκων λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Κλειστό από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα παραμείνει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Τραγική κατάληξη και συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα σε beach bar στο εξαμήλιο των Αγίων 40 στην Αλβανία, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ενώ ένας ακόμη άντρας αναζητείται. Ο δράστης της ανθρωποκτονίας, 29 χρόνων, προσπάθησε να διαφύγει κρυμμένος στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν Τούρκοι υπήκοοι, εντοπίστηκε ωστόσο και συνελήφθη. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τυποδίων κυκλοφορία αυτή την ώρα στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ 40 εκκλησιών και συμβολής της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο ρεύμα προς τα Βυτικά, λόγω κενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο σημείο αυτό, στη συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την Περιφερειακή. Και ένα αγιοταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα χωρίς προβλήματα κίνησης των οχημάτων εντός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμάρια επιβεβαίωση με ανάρτησή του ο Νίκος Σταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίν και Μίκρα και εκτείνεται σε μήκος 4,8 χιλιομέτρων. Παρόν στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση των ζημιών από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη. Ενισχύεται το σενάριο της μηχανικής βλάβης αναφορικά με τα αίτια της συντριβής του ελικόπτερου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο 3 ανθρώπους. Τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απώλεια ελέγχου και την ανεξέλεκτη περιδίνηση του ελικόπτερου, εκτιμούν οι αρμόδιες αρχές. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε 2 μηνιαία μισθώματα νέτος. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ η δεύτερη για τα μισθώματα του 2025 θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου. Πυρετόδηση διεργασία εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τους παραγωγικούς φορείς να περιμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την κυβέρνηση να παραγγέλει φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη μας για τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν για δεύτερη μέρα κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής του Δημού Αριστοτέλη Πρώτου Άθωλο, λογοβλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Την 2 ώρα στο Πεντανέμι πάνω από τη Χανιώτη, κάτοικοι καταγγέλνουν ότι παραμένουν χωρίς νερό εδώ και 8 ημέρες και ζητούν λύση για το πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι λόγω υπερτουρισμού. Χωρίς ρεύμα στις 2 το μεσημέρι, ο Δήνερ Όμιλων, Αλεξάνδρεια, Στενέδου, Εφέσου, Ελισπόντου και Δαρδανελίων στην περιοχή των Πεύκων εξαιτίας εργασιών συντήρησης από τον ΔΕΔΙΕ. Κλειστό από τις 11 το βράδυ ως τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των ανισοπεδών κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Σε συμφωνία κατέληξαν στο παραπέντε οι ΗΠΑ και Καναδά όσον αφορά στους επιπρόσθετους δασμούς ύψους 50% που αποφάσισε η κυβέρνηση να επιβάλλει σε σειρά καναδικών προϊόντων και πρόκειται να εφαρμοστούν από σήμερα. Αναστέλλονται για 3 ημέρες οι δασμοί, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Φωτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και τελευταία έλεγχη πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρέτσου, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και εκτείνεται σε μήκος 4,8 χιλιόμετρων. Παρόν στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εύρια σύσκεψη υπό τον αρμόδιο Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Κασάνδρας για την αποτίμηση των ζημιών από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη. Ενισχύεται το σενάριο της μηχανικής βλάβης αναφορικά με τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απώλεια ελέγχου και την ανεξέλεκτη περιδίνηση του ελικοπτέρου, εκτιμούν οι αρμόδιες αρχές. Πυρετόδης οι διεργασίες εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως με τους παραγωγικούς φορείς να περιμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την κυβέρνηση να προαναγγείλει φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις 27 του μήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, αλλά όπως είπαμε και πριν, και για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, απομακρύνει ο Δήμος Πολυγύρου σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς χθες το πρωί. Έως το μεσημέρι, ωστόσο, αρκετοί επανατοποθέτησαν στην παραλία τον εξοπλισμό τους. Χωρίς ρευμαίο στις 2, οι οδοί είναι Ρόμιλων, Αλεξανδρία, Στενέδου, Εφέσου, Ελισπόνδου και Δαρδανελίου στην περιοχή των Πεύκων, λόγω εργασιών από τον ΒΒΕ. Ξεκίνησε η δίκη ορόσημο της ΜΕΤΑ, που αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες και μπορεί να αλλάξει ριζικά Facebook και Instagram. 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορούν τη ΜΕΤΑ ότι σχεδίασε Facebook και Instagram με χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον εθισμό παιδιών και εφήβων. Οι πιθανές οικονομικές κυρώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Κάθε μέρα, διαφορετική. Κάθε μέρα, FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, άλλη μια πρώην ενημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τις πρώτες συνέντευξεις της ημέρας. Και φυσικά εδώ στο στούντιο παρέα, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, βράχος θα έλεγα, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά μέσα εβδομάδα σήμερα. Έτσι, λίγο συνεφιασμένος καιρός βέβαια.
0: Έχει
1: ένα πολύ ωραίο ελαφρύ αεράκι, έτσι, να μην έχει την κάψα του.
0: Εμένα νομίζεις για την ώρα, γιατί τουλάχιστον με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ανέμους νότιο-ανατολικούς, 3 με 4 μποφόρ, θα ζεστάνει περισσότερο. Νομίζω ότι η μόνη ώρα της ημέρας, μάλλον οι μόνες ώρες της ημέρας πλέον που χρειάζονται κλιματιστικό αρκετά σπίτια είναι αυτές. Δηλαδή 2,5, 3 με 5 το απόγευμα, εκεί το απόγευμα πάλι φυσάει, είναι πιο ευχάριστα, καμία σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και ας μην έχουμε ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασίας, το πρωί πάλι υπάρχει μεγαλύτερη δρόσια όπως το είπε Σάρη. Αλλά εκεί το μεσημέρι που αλλάζουν οι άνεμοι, που βγάζει, αισθάνεσαι και την υγρασία, δεν ξέρω, είναι μια περίεργη αίσθηση. Εγώ το χρειάζομαι το κλιματιστικό. Ως τους 33 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 24 η μέγιστη, αλλά οι μετεωρολόγοι μας λένε μπορεί να έχουμε σήμερα κατά τόπου σε κάποιες περιοχές της χώρας βροχές και καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Παρά το γεγονός ότι είναι ψηλά ο υδράργυρος, είμαστε έτσι, είναι καλοκαίρι ακόμη όπως και να το κάνουμε. Αλλά από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή θα ζήσουμε ένα νέο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μίνι καύσωνα. Το λέω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί δεν θα έχουμε 41-42 βαθμούς, αλλά θα ανέβει πολύ ο υδράργυρος, θα φτάσει στους 39, κατά τόπους μπορεί να αγγίξει και τους 40, θα ανέβει και η σχετική υγρασία. Επομένως, μετά την Παρασκευή, ψάξτε και βρείτε κοντινή παραλία. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, έχουμε υπέροχες πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις πολύ κοντινές παραλίες, Περαιέ, Πανομή, ποταμό, ξέρετε τα γνωστά που πάει η νεολαία. Μιλάω για Χαλκιδική, μιλάω για Πιερία, μιλάω για Σπροβάλτα, Σταυρό, Καβάλα. Είναι κοντά πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Μια ώρα δρόμο, τα πάντα όλα. Πάντως η Χαλκιδική, την υπέροχη Χαλκιδική, την πανέμορφη Χαλκιδική. Σήμερα έχουμε έτσι από τη Χαλκιδική μάλλον κάποια θεματάκια. Για παράδειγμα, αναμένεται αν δεν έχει ήδη φτάσει κυβερνητικό κλιμάκιο στο Δημαρχείο της Κασάνδρας, καθώς στις 12 το μεσημέρι υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαφάδου θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων, με κύριο θέμα την αποτίμηση των ζημιών από τη φωτιά στη Σίβηρη και φυσικά το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις των σπιτιών που κάηκαν, υπέστησαν ζημιές στο αμφιθέατρο της Σίβηρης που έχει υποστεί σοβαρές επίσης ζημιές. Ο βιολογικός, να πούμε, είναι μια χαρά, είχε μικρές φθορές και αποκαταστάθηκαν γρήγορα. Είναι το τι θα γίνει και όταν λέω την επόμενη μέρα και το φθινόπωρο. Θα αρχίσουν οι βροχές, αντιπλημμυρικά έργα, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Αυτό όσον αφορά στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γιατί είμαι περίεργη. Έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη, μια επικοινωνία σήμερα με τον Δήμαρχο Πολυγύρου, τον κύριο Γιώργη Εμμανουήλ. Η επαφή έγινε με αφορμή τις παραταταμένες διακοπές υδροδότησης που είχαμε εκεί στο κομμάτι μεταξύ ανάμεσα στις Καλύβες και τη Γερακινή, αλλά συνέχεια έρχονται θέματα από την περιοχή. Χθες είχαμε μια ευνηδιαστική πρωινή επιχείρηση του Δήμου. Ξυλώθηκαν περίπου 100 μπρέλες και εξαπλώστρες από αυτές που ξέρετε, γνωστοί εξυπνάκεδες, πακτών ουσιαστικά, τις κλειδώνουν μόνιμα στην παραλία της Γερακινής εδώ και χρόνια. Και όχι μόνο και στην Κήτη γίνεται αυτό, και σε άλλους προορισμούς, θα έλεγα εγώ, εδώ κοντινούς, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Και φυσικά τα συνέργεια του Δήμου έκαναν άλλη μια εξόρμηση, τα μάζεψαν όλα αυτά, τα δώσαν στην ανακύκλωση. Και τι, μέχρι να φτάσει το μεσημέρι, αρκετοί είχαν επανατοποθετήσει στην παραλία τον εξοπλισμό τους. Και σήμερα το πρωί η εικόνα που μετέφερε η κρατική τηλεόραση στο τρίτο κανάλι, ρεπόρτερ στο σημείο, έδειχνε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί. Τι να πει κανείς, χρειάζεται ένας αστυνομικός κάθε μέρα να βρίσκεται σε ένα σημείο για να υπενθυμίζει σε όλους εμάς τα στοιχειώδη, τα αυτονόητα. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο σε όλα αυτά όταν επικοινωνήσουμε με τον κύριο Εμμανουήλ, γιατί Πρέπει να ρίξουμε και μια άλλη ματιά. Ο Πολύγυρος έχει αναβαθμιστεί αξιοσημείωτα το τελευταίο διάστημα. Γίνονται παρεμβάσεις, βιβλιοθήκη. Μπαίνεις στην πόλη, στην πρωτεύουσα της Χαλκιδικής και αισθάνεσαι ότι κάτι γίνεται.

Όσον αφορά τώρα στο κυκλοφοριακό, είμαστε πάρα πολύ καλά. Νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα ατύχημα στη συμβολή της Περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο ρεύμα προς τα δυτικά, με συνέπεια να παρατηρούνται για αρκετή ώρα κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι λίγο πριν τα νοσοκομεία. Έχει καθαρίσει ο δρόμος, πουθενά δεν υπάρχει πρόβλημα στην Περιφερειακή. Το ίδιο συμβαίνει και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις βλέπουμε στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά είναι πραγματικά αμελητέα ποσότητα. Ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες μόνο στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στην περιοχή του Βαρδάρη. Εκεί έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Εξαιρετική εικόνα, θα έλεγα. Στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλος όγκος των οχημάτων. Πουθενά όμως δεν έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Πού λέτε να έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, εκτός φυσικά στα διόδια των Μαλγάρων, της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης, μια και για αρκετούς Βαλκάνιους κυρίως τουρίστες. Βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του καλοκαιριού. Αύγουστος και Σεπτέμβρης είναι δύο μήνες πραγματικά που πάρα πολλοί επιλέγουν για τις διακοπές τους. Νομίζω ότι η εικόνα θα αλλάξει με το που θα πέσουν τα πρωτοβρόχια, κάπως έτσι, εδώ στην περιοχή. Χαμηλές ταχύτητες, λοιπόν, καλά να περάσουν όσοι τώρα ξεκινούν τις θερινές τους διακοπές. Κατ' εμέ είναι οι πιο τυχεροί. Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Φυσικά δεν είναι λίγοι και αυτοί που επιστρέφουν. Αρκετοί επέστρεψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τώρα έως αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, νομίζω ότι οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς θα έχουν επιστρέψει στη βάση τους και ούτως ή άλλως αναμένεται και αυξημένη κίνηση στην πόλη, γιατί επιστρέφουν και οι φοιτητές. Ας μην ξεχνούμε την εξεταστική του Σεπτέμβρη. Και έφτασε η ώρα, θα μου πείτε, από αυτό έπρεπε να ξεκινήσεις, αλλά επειδή το έχω μπροστά στις ειδήσεις από τις 7 το πρωί, όχι ότι είναι είδηση, ακούω έτσι και βλέπω σε διάφορα δημοσιεύματα ή ξέρω εγώ σε τηλεοπτικούς δέκτες. Αποκάλυψε ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ότι στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Όχι, δεν το αποκάλυψε, το επιβεβαίωσε. Είναι γνωστό εδώ και καιρό. Επί της ουσίας είχε υποθεί ότι θα είναι προς τα τέλη του μήνα, πριν την έκθεση, όπως και να έχει. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ο Υφυπουργός σε αυτά είναι ακριβής. Όταν δηλαδή προσδιορίσει χρονικά κάτι, προσπαθεί να είναι μέσα. Και από τη στιγμή που είχε ήδη ανακοινωθεί ότι στην πόλη θα έρθει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 27 και από τις 26 να είναι εδώ, και για τη συνάντηση με τους, την καθιερωμένη ενώπιση της Διεθνούς Εκθέσεως με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, εκεί όπου ανταλλάσσονται αιτήματα, πώς να το πω, τι είναι διατεθειμένη κυβέρνηση να δώσει, τι θέλουν περισσότερο, τι θεωρούν όλοι μαζί ότι πρέπει να γίνει, για να βρεθεί κοινός τόπος τέλος πάντων. Είχε ανακοινωθεί ότι 26 και σίγουρα 27. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο και είχε υποθεί, θα έλεγα, έμεσα σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι πάμε προς τις 27. Επομένως, ο κύριος Ταχιάος επιβεβαίωσε την ημερομηνία. Αλλάζει λοιπόν όλο το κυκλοφοριακό, όλος ο κοινωνιακός χάρτης επί της ουσίας από τις αρχές Σεπτέμβρη, μια και προστίθενται οι νέοι σταθμοί του μετρό στην επέκταση προς τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα. Κατά 5 χιλιόμετρα περίπου επεκτείνεται το δίκτυο και νομίζω ότι θα έχουμε διαφορετική εικόνα ήδη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας όσον αφορά και στο κυκλοφοριακό. Τώρα αν προχωρήσει και η επέκταση προς τα δυτικά, εντάξει, μια άλλη πόλη θα δούμε μετά από κάποια χρόνια. Α, και τώρα που θα έλεγα και αν ολοκληρωθεί και στην ώρα του flyover, το 27 νομίζω μας έχουν πει ότι θα παραδοθεί την άνοιξη, τότε σίγουρα θα έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Αφού όμως αναφέρθηκα στον flyover, να πω για τους φίλους οδηγούς, να το υπενθυμίσω, ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην περιφερειακή. Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπας, στο ρεύμα όμως προς τα δυτικά, το τονίζω αυτό, λόγω εργασιών για τον flyover. Και όποιος κινείται από την περιφερειακή, βλέπει ότι δεν είναι λόγια όλα αυτά. Τρέχει πραγματικά με πολύ γρήγορους ρυθμούς το έργο.

Μπορεί να είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, οι έλεγχοι όμως των αστυνομικών δεν σταματούν. Είχαμε εντατικούς ελέγχους της Ελλάς στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά και έπεσαν πρόστιμα ύψους 16.500 ευρώ με επικέντρο το παρεμπόριο. Επίσης είχαμε άλλους ελέγχους σε περιοχές έτσι, στα δυτικά, κυρίως στο Εδροπόταμο, που διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 20 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας σε ένα 24ωρο. Τώρα με τους φορολογικούς ελέγχους εντός εισαγωγικών, ή μάλλον όχι τους φορολογικούς, τους ελέγχους των εφοριακών σε τουριστικούς προορισμούς που έχουν υποπέσει πολλές φορές, έτσι, έχουν πολλούς καταστηματάρχες που δεν κόβουν αποδείξεις και άλλα τέτοια, αυτό έχει σταματήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα είναι σε 10ήμερη απεργία αποχή από τους ελέγχους. Το τονίζω, δεν είναι απεργία καθολική, δεν είναι κλειστές οι εφορίες. Εξυπηρετούνται οι πολίτες οτιδήποτε χρειαστούν. Απλώς τα κλιμάκια εκείνα που πήγαιναν, εμφανίζονταν ως καταναλωτές, επισκέπτες κτλ. Σε beach bar, σε εστιατόρια κτλ. Και παρακολουθούσαν την κίνηση να δουν αν κόβονται αποδείξεις και κάνουν τους ελέγχους. Δεν βγαίνουν στους δρόμους και ξέρουμε πολύ καλά γιατί. Είμαστε εκπρόσωπος τους τη Δευτέρα, γιατί επί της ουσίας δεν τους στηρίζει το ίδιο το σύστημα, είναι παλιά τα μέσα, οι αποζημιώσεις είναι ελάχιστες και υπάρχουν τόσοι λίγοι ελεγκτές για τόσα πολλά μέρη. Για να δούμε αν αυτή η κινητοποίηση αποχή φέρει και κάτι καλό, ενισχυθούν οι υπηρεσίες αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές τελικά για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω πω πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Λοιπόν, λες και είμαστε φίλες και φίλοι σε πιτσόμπαρο. Αυτό λέω εδώ στο φίλο μου τον Άρη, που έχει πολλά κέφια πρωί-πρωί και το χαίρομαι, γιατί ναι, δείχνει ότι δεν πτωείται από τίποτα. Εγώ αισθάνομαι κάπως σήμερα, δεν ξέρω, αυτή η συννεφιά με πειράζει προφανώς. Αλλά ο Άρης δεν πτωείται. Βλέπει μπροστά του, κλείνει τα μάτια, βλέπει εκεί τις παραλίες τις ωραίες, βάζει τις μουσικές τις χορευτικές. Ελπίζω έτσι να σας ανεβάζει λιγάκι. Είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη από το αστυνομικό δελτίο μια καταδίωξη. Συνελήφθη ένας 30χρονος για μεταφορά 6 αλλοδαπών. Οι δύο μάλιστα ήταν στο χώρο των αποσκευών. Νομίζω ότι αυτά έχουν σταματήσει, αλλά δεν έχουν σταματήσει. Όλο και ακούμε τις τέτοιες ιστορίες που μεταφέρονται παράτυποι μετανάστες ως εκτοπλίστων σε πορτμπαγκά, σε φορτηγά, σε κλούβες. Ναι, και για να δούμε λίγο περισσότερο, να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού τις επόμενες ημέρες, γιατί εγώ μιλούσα για ένα μίνι καύσωνα, έτσι, που έρχεται από την Παρασκευή και μετά, αλλά διαβάζω ότι κάποιοι άλλοι, έτσι, μετεωρολόγοι μιλούν για παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Αλήθεια? Εντάξει, τα σαραντάρια είπαμε, κατά τόπους τα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Σε ποια περιοχή, σε ποιες περιοχές θα έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μας δίνουν ακόμη. Μετά την Παρασκευή όμως αυτό ισχύει. Θα ανέβει ο υδράργυρος στους 38 με 39 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο σε πολλά σημεία θα δούμε 40 βαθμούς, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, γιατί Αύγουστος είναι, στα νησιά, στο Αιγαίο έχουμε τα Μελτέμια, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα.

Πανηγυρίσαμε τις τελευταίες ημέρες πολλά μετάλλια, αργυρά, χρυσά, σε στίβο, σε κολύμβηση και ήρθε η ώρα του μεγάλου μοναδικού Λευτέρη Πετρούνια. Ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού στο Ζάγκρεβ, διεκδικώντας το ένα το χρυσό παρακαλώ μετάλλιο στους κρίκους. Εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στο Αρένα Ζάγκρεβ την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σήμερα το απόγευμα, συντονιστείτε, αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο πριν τις 7. Ναι, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ευχόμαστε πραγματικά από καρδιάς το καλύτερο στον άρχοντα των Κρίκων, κατά το άρχοντα των Δαχτυλιδιών, στον Έλληνα πρωτοαθλητή που έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά 10 στην καριέρα του.

φαντάζεις. Λοιπόν, περνά γρήγορα η ώρα. Μακάρι να είχαμε και μια κάμερα να μπορούσατε να δείτε έτσι τι γίνεται κάποιες στιγμές στο στούντιο, όταν η ομάδα είναι δεμένη, το χιούμορ που υπάρχει. Είναι πολύ ζωντανό μέσω το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, έτσι μια τέτοια μίξ θα είχε το ενδιαφέρον της. Πάμε λοιπόν εμείς σιγά σιγά εντάχει να ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, για να κλείσουμε χαλαρά την πρώτη ώρα της πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Να σας πούμε όμως πρώτο ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Σαν σήμερα το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Επίσης σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διάστημα που επέστρεψε στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Επίσης σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρέσβευτης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβιτς, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 19 Αυγούστου του 1980 έγραφε το ημερολόγιο όταν η Ελλάδα επανεντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, ανοιχτό όμως το θέμα του Αιγαίου. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα το 1991, είχαμε ένα πραξικόπημα, το γνωστό πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, που ανέτρεψε τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τον άνθρωπο που έκανε νομίζω παγκόσμια εγνωστές τις λέξεις «γκλάσνοστ» και «περεστρόικα». Ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να κάνει ένα άνοιγμα της χώρας όπου ήταν, όπου υπήρχε, πώς να το πω, πραγματικά έτσι ο σοσιαλισμός, λειτουργούσε θεωρητικά σαν σύστημα, αλλά έπρεπε κάτι να αλλάξει. Με το που άρχισε να μιλάει για διαφάνεια, εξαφανίστηκε. Όχι επί της ουσίας, ενώ από την Προεδρία της Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης σήμερα, για να αλλάξουμε έτσι λίγο, να πάμε στα αθλητικά, λέγαμε πριν για τον άρχοντα των Κρίκων, που σήμερα δίνει τη μάχη του για να κατακτήσει, να περάσει τον τελικό για να κατακτήσει το ένατο πανευρωπαϊκό του πρωτάθλημα. Σαν σήμερα λοιπόν το 2016 η μεγάλη Κατερίνα Στεφανίδη κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Τι άλλο να πω. Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα, γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1883. Επίσης σήμερα γεννήθηκε, και εδώ κοιτάω τον Άρη γιατί κάτι θα έχει ετοιμάσει, το 1945 ο γνωστός Άγγλος μουσικός, κιθαρίστας, μέλος του rock συγκροτήματος, του hard rock συγκροτήματος για να μ' ακριβέστερη, Deep Purple, ο Ιαν Γκίλαν. Ενώ γεννήθηκε σήμερα και ο Ολυμπιονίκης μας στην Ισιοσανίδα, Νικόλος Κακλαμανάκης, γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1968. Στον αντίποδο σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 14 ο Οκταβιάνος Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1975 ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι στο κάτς από το 1930 ως το 1946. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 2016 ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξέλιψε την ευλογιά ασθένεια από την οποία πεθάνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Μ' αρέσει πολύ αυτό. Δεν έπρεπε να το κόψω, αλλά τέλος πάντων να πούμε δύο κουβέντες πριν περάσουμε έτσι σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τον νιό του Δυτικού Νείλου. Τα λέγαμε και χθες ότι παρουσιάζεται μια έξαρση το τελευταίο διάστημα. Είναι σε αυξημένη επιτήρηση πλέον και η Θεσσαλονίκη, γιατί σε δύο δήμους εντοπίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν κρούσματα. Ως επιτοπλίστων μιλούσαμε για Αττική. Τώρα όμως στο χάρτη έχουν μπει και η Δήμοι Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χαλκιδόνας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επίσης ένας τρίτος δήμος που εντάχθηκε σε αυτό το χάρτη, όπου έχει χτυπήσει καμπανάκι σε μια περιοχή ψηλού κινδύνου για μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, είναι και ο Δήμος Θηβαίων στη Βιωτία. Ειδικοί εν ολίγης απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας και εντατικούς ελέγχους. Το διατάφτα, εάν και εφόσον, μετά από τσίμπημα κουνούπιου, αισθανθείτε εσείς ή το παιδί σας ή οποιοδήποτε δικό σας άνθρωπος πάρα πολύ έντονα, έτσι, εντονία διαθεσία, πόνο, ζαλάδες και όλα αυτά, δεν το αφήνουμε. Δεν λέμε ένα τυχαίο περιστατικό, πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, γιατί δυστυχώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος μετάδοσης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εύρια σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση των ζημιών από τη φωτιά στη Σίβηρη. Πυρετώδεις οι διεργασίες εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τους παραγωγικούς φορείς να περιμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την κυβέρνηση να προαναγγέλει φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι οποίες θα εξεταστούν και κατά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά το 15 Αύγουστο στις 26 Αυγούστου. Την επομένη, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Στις 27 Αυγούστου, το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτηση του Υφυπουργός Υποδομών Κωνσταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Στα Εγγένεια θα δώσει το παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύεται το σενάριο της μηχανικής βλάβης αναφορικά με τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απώλεια ελέγχου και την ανεξέλεκτη περιδίνηση του ελικοπτέρου, εκτιμούν οι αρμόδιες αρχές. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι κλειστό θα παραμείνει από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Κωνσταντινούπολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη ανωτρά που κλιμακώνει στον πόλεμο, μεταδίδουν οι Financial Times. Οι προτάσεις για αντίπεινα κατά αμερικανικών στόχων πέραν της Μέσης Ανατολής έρχεται τη στιγμή πολύ στην Τεχεράνη, θεωρούν αναπόφευκτη την αζωοπήρωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι σε εξέλιξη η πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα σας από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Όχι μόνη μου φυσικά, παρέα εδώ στο στούντιο με το συνεργάτη της πρωινής ενημέρωσης, τον σταθερό πλέον, παγιώνε σιγά σιγά, τον Αριστοτέλη, τον Αναστασιάδη, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Και πάμε να ρίξουμε καταρχήν μια ματιά στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά αυξάνει κίνηση και στην περιφερειακή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Εκεί μεταξύ Ευκαρπίας και Πολύχνης έχουμε χαμηλές ταχύτητες και ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Και μετά την Πηλά και μέχρι τον K12 είναι αυτό που λέμε, είναι οι ώρες που αρκετοί κινούνται είτε προς τον κόμβο του Φίνικα για να πάρουν τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και να πάνε σε μια από τις κοντινές παραλίες, είτε για να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές. Και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως αυτή την ώρα είναι αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες όσο μπαίνουμε πιο βαθιά, πιο προς το κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, στην αρχή της Εγνατίας αυτή την ώρα στο ύψος των Πανεπιστημίων, ενώ διατηρείται το μικρό μποτιλιάρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη. Περνάει η ώρα, ήδη βρίσκεται στη Χαλκιδική το κυβερνητικό κλιμάκιο από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Στις 12 λοιπόν, με βάση τον προγραμματισμό, στο Δημαρχείο της Κασάνδρας θα ξεκινήσει αυτή η διευρυμένη, θα λέγαμε, σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων τοπικών φορέων για την αποτίμηση των ζημιών από τη φωτιά, την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη. Λίγο πολύ ξέρουμε τι ζημιές είχαμε. 6 σπίτια στο Κίτρινο, άλλα 3 με μικρότερα προβλήματα. Σοβαρές ζημιές στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και κάποια προβληματάκια, κάποιες φθορές στον βιολογικό καθαρισμό που όμως αποκαταστάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις των πληγέντων, η βασική αρρωγή για τις επιχειρήσεις και τα λοιπά, είναι και η επόμενη μέρα αντιπλημμυρικά και πάλι αντιπλημμυρικά έργα.

Για κάποιους δεν τελειώνει εδώ το καλοκαίρι και μην ξεχνάμε την πλατφόρμα, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έχετε ακόμη χρόνο, όσοι δεν έχετε κάνει αίτηση, μέχρι την Παρασκευή γίνονται δεκτές αιτήσεις πάντα ηλεκτρονικά πλέον μέσω της πλατφόρμας, μέσω του gov.gr για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, μέχρι λοιπόν την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα. Τότε θα κλείσει η πλατφόρμα. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 10 Αυγούστου η υποβολή τίσω είναι διαθέσιμη για όλα τα φημί. Στην αρχή είχαμε ανάφημη το άνοιγμα της πλατφόρμας. Και επίσης για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής πρόσβασης, αναφέρομαι σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας ή ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των υπολογιστών, μπορούν με φυσική παρουσία να υποβάλουν την αίτησή τους οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση από τις 30 Ιουνίου του 2027 και η δεύτερη φάση ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Για το φετινό πρόγραμμα μιλάμε, γιατί για το περσινό όσοι έχουν πάρει τα βάουτσερ μπορούν τώρα το φθινόπωρο να κάνουν διακοπές. Συνεχίζεται λοιπόν η περίοδος των διακοπών για πολλούς.

Λοιπόν, πριν πάμε έτσι σε κάποιες συνεντεύξεις, σε επαφές, παρεμβάσεις που έχουμε προγραμματίσει, να σας πω μια και έρχεται πάλι Σάββατο Κύριακο και είμαστε ακόμη στον Αύγουστο, να μην το ξεχνάμε αυτό επειδή επιστρέψαμε στην εργασία μας κάποιοι, ότι στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, το Σάββατο που μας έρχεται, 22 του μήνα, στις 8 το βράδυ, δίνουν ραντεβού με το κοινό τους, η Pix Lux. Πολύ αγαπημένο συγκρότημα, πραγματικά η δικιά μου γενιά το έζησε σε φοβερά live. Τους Pix Lux ήταν κάνα από τα καλύτερα live τη δεκαετία του 90, στα τέλη της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Νομίζω ότι αξίζει να σας το υπενθυμίσουμε, γιατί είχα λογική δική είναι αγαπημένος προορισμός για τα Σαββατοκύριακα που είναι τα Νέα Μουδανιά, μια ανάσα δρόμος.

Είχαμε για μια απάντηση του Νίκου Ταχιάου, τον αναφέρουμε από νωρίς σήμερα το πρωί, μια και επιβεβαίωση στην ημερομηνία που πάνω κάτω γνωρίζαμε για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά για τις 27 του μήνα. Μια ανάρτηση λοιπόν, απάντηση στην καταγγελία ηθοποιού για πτήση τρόμου από Ηράκλειο προς Αθήνα. Αναφέρουμε στην ανάρτηση του ηθοποιού Ιάκωβ Μιλωνά για πτήση τρόμου στις 16 Αυγούστου που προκάλεσε την απάντηση του κυρίου Ταχιάου. Τι είπε ακριβώς? Ότι η πτήση της Sky Express από το Ηράκλειο προς την Αθήνα στις 16 του μήνα πραγματοποιεί ελεγχόμενη διαδικασία διακοπής προσγείωσης. Η απόφαση για την επανάληψη της προσέγγισης ελήφθη κατόπιν εντολής του πύργου ελέγχου λόγω μειωμένης απόστασης ασφαλείας από προπορευόμενο αεροσκάφος. Και μάλιστα ο κ. Ταχιάος μίλησε για καθιερωμένο πρωτόκολλο ασφαλείας και απέδωσε την αναστάτωση των επιβατών στις αναταράξεις και στην ανεπαρκή ενημέρωση από το πλήρωμα.

Και ο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Και όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλά να ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοιτά δίπλα σου με ψάχνεις μακριά. Και όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις.

0: Και πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, προς τον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Μια πόλη πάρα πολύ όμορφη. Αρκετοί δεν τη γνωρίζουν, δεν τη βάζουν στον χάρτη εντός εισαγωγικών όταν μιλούν για Χαλκιδική, γιατί πιάνουν έτσι τα παράλια των ποδιών, κάποιες πολύ χαρακτηριστικές ακρογιαλιές που τέλος πάντων φιγουράρουν εικόνες παντού. Και όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ ωραία πόλη, που απέχει ελάχιστα από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ελάχιστα από την πόλη, έχει βουνό, θάλασσα δύο βήματα πιο πέρα και τι δεν έχει, νοσοκομεία, αγορές και πάρα πολύ ωραία κτίρια, κάποια από τα οποία με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής έτσι σιγά σιγά αξιοποιούνται. Για παράδειγμα, υπάρχει σαν από αυτά τα διατηρητέα πλέον Δημοτική Βιβλιοθήκη και Δημοτική Πινακοθήκη. Θα μου πείτε γι' αυτό πάμε? Όχι, πάμε αφορμή διάφορα έτσι, θέματα της επικαιρότητας, αλλά να τα λέμε και αυτά, γιατί για κάποιον που ταξιδεύει προς Χαλκιδική, μια στάση ομοίως στον Πολύγυρο θα του δημιουργήσει άλλες εικόνες. Να ευχαριστήσουμε θερμότατα για το χρόνο του, για την παρέμβαση αυτή, το Δήμαρχο Πολυγύρου, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, η πρώτη επαφή που επιχείρησα μαζί σας, κύριε Εμμανουήλ, είχε να κάνει με την διακοπή για άλλη μια φορά υδροδότηση σε ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου, εκεί στις περιοχές της Γερακινής, της Καλύβας, όπου παραφθερείς πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχουν και μόνιμες κατοικίες και έχουμε και πάρα πολλούς ξένους. Και είναι γεμάτη περιοχή τώρα, έτσι δεν είναι? Προχθές ήταν αυτό το πρόβλημα. Είναι χρόνιο πρόβλημα, όχι μόνο του Δήμου σας, όλης της Χαλκιδικής, αυτό με το νερό.
1: Πρέπει να πούμε ότι φέτος ήμασταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε καθόλου διακοπές λόγω έλλειψης νερού. Η διακοπή που είχαμε προχθές προέκυψε από μια βλάβη στο δίκτυο του ΤΕΔΙΕ που έβγαλε εκτός λειτουργίας αρκετές γεωτρήσεις μας, οπότε δημιουργήθηκε μια έλλειψη, μια δυναμία στην υδροδότηση. Το πρόβλημα βέβαια αποκαταστάθηκε άμεσα την ίδια μέρα μέσα στο 24ωρο. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα σε όλο μας το παραλιακό μέτωπο. Να πούμε ότι τα προβλήματα που προκύπτουν είναι συνήθως από βλάβες στο δίκτυο. Έχουμε ένα πολύ παλιό δίκτυο που είναι κατασκευασμένο τη δεκαετία του 70, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι βλάβες βέβαια με τα συνεργεία του Δήμου νυχθημερών να δουλεύουν αποκαταρχίστανται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Και έτσι φέτος πρέπει να πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά, τουλάχιστον στην αντιμετώπιση του θέματος της υδροδότησης για όλο το Δήμο.
0: Και έχετε και πάρα πολύ κόσμο, κύριε Εμμανουήλ, ακόμη, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο στις παραλίες τις γνωστές, εκεί που, όπως είπαμε πριν, παραθερίζει πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερη εξοχική κατοικία, τα γνωστά μέρη, Καλύβες, Συγκίτη, Γερακίνη κτλ. Γενικότερα έχει πολύ κόσμο η περιοχή, όλη η Χαλκιδική, αλλά και ο Δήμος σας φέτος. Τουρίστες εννοώ, επισκέπτες.
1: Πρέπει να πούμε ότι σε όλα τα παράλια της Χαλκιδικής ο πληθυσμός το καλοκαίρι δεκαπλασιάζεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε χρόνο και φέτος βέβαια υπήρχε αρκετή κίνηση τουριστική. Δοκιμάζονται φυσικά κάθε χρόνο οι υποδομές όλες της Χαλκιδικής. Τα δικά μας δίκτυα είναι και αυτά απαρχαιωμένα. Δεν έχουν γίνει έργα σοβαρά τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες στη Χαλκιδική, με εξαίρεση των άξονα Μουδανιών Κασανδρίας. Όλο το υπόλοιπο δικό μας δίκτυο είναι κατασκευασμένο τη δεκαετία του 70. Και η κίνηση φυσικά που υπάρχει και ο δικός τουρισμός της Χαλκιδικής δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πιστεύουμε όμως ότι ο κόσμος που έρχεται έτσι απολαμβάνει τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη Χαλκιδική, την εξαιρετική φύση, και φεύγει ευχαριστημένος.
0: Στον Πολύγυρο μένει κόσμος πριν πάει έτσι προς τα παραθαλάσσια μέρη?
1: Ο Πολύγυρος τα τελευταία χρόνια έχει και αυτός τουριστική κίνηση. Έχουν δηλαδή αρχίσει να κατασκευάζουν, να φτιάχνονται. Έχουν γίνει κάποιες μονάδες, μικρές μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων και μικρά ξενοδοχεία. Οπότε και αυτός πλέον το καλοκαίρι είναι σε άλλους ρυθμούς, τρέχει με άλλους ρυθμούς και έχουμε και αρκετούς επισκέπτες που έρχονται παραδοσιακά κάθε χρόνο στον Πολύγυρο. Είναι ντόπιοι πολυγυρνοί οι οποίοι μένουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό και κάθε χρόνο έρχονται και επισκέπτονται τα πατρώα εδάφη. Οπότε έχουμε και αρκετή κίνηση και στον Πολύγυρο αυτό το διάστημα, με πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την έκταση του Δήμου Πολυγύρου. Από την μεταμόρφωση μέχρι τη Μαραθούσα και το Γαλαρινό και την Όλυνθο, όλη λοιπόν η έκταση είναι γεμάτη κόσμο και Είμαστε στο, αυτή τη στιγμή είμαστε φυσικά προς το τέλος της σεζόν για τους παραθεριστές. Ο τουρισμός βέβαια δεν είναι μόνο οι παραθεριστές που έχουν κατοικίες, είναι και οι τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό στα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι και τον Οκτώβριο.
0: Έτσι, και από όσο γνωρίζουμε, έχουμε πολλές προκρατήσεις για τον Σεπτέμβριο, ίσως και καλύτερος μήνας από τον Αύγουστο για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική. Πολλές προκρατήσεις. Ένα μικρό καλοκαιράκι τον Σεπτέμβρη.
1: Μακάρι, γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και το Σεπτέμβριο και αρχές Οκτωβρίου μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορούμε να έχουμε τουριστική κίνηση. Πρέπει και οι επαγγελματίες, φυσικά όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου, να το στηρίξουν αυτό, να μην έτσι, να θεωρούν ότι τον Αύγουστο τελειώνουν και να προχωρήσουμε να αυξήσουμε τη σεζόν, να την πάμε όσο το δυνατόν πιο μεγάλη, γιατί δημιουργεί μια οικονομική δραστηριότητα που είναι πολύ χρήσιμη για την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία.
0: Πραγματικά, δήμαρχε, με αυτούς τους εξυπνάκηδες που κάθε χρόνο έτσι παραδοσιακά πάνε και πακτώνουν, κλειδώνουν μόνιμα σε παραλίες όπως η Γερακινή, Κίτη κτλ. Ομπρέλες, ξαπλώστρες. Χθες πρωί-πρωί είχατε μια τέτοια επιχείρηση και πριν μεσημεριάς ξανακατέβηκαν όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Έγινε χθες μια επιχείρηση για να καθαρίσει.
1: Κάθε χρόνο βγάζουμε ανακοίνωση στην αρχή της σεζόν ότι αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Οι παραλίες πρέπει να μένουν ελεύθερες για όλους τους λοόμενους. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν σπίτια μπροστά στη θάλασσα που θεωρούν ότι τους ανήκει και η παραλία μπροστά στο σπίτι τους. Είναι και όλοι οι άλλοι επισκέπτες που μπορούν να έρχονται από οπουδήποτε και θέλουν να βρουν ελεύθερο χώρο για να βάλουν την ομπρέλα τους, να κάνουν το μπάνιο τους, να την πάρουν και να φύγουν. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο κάνουμε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν ασυνείδητοι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να το καταλάβουν. Χθες λοιπόν το πρωί είχαμε μια τέτοια επιχείρηση. Τα συνεργεία του Δήμου μαζέψαν πάνω από 100 ομπρέλες σε ένα μικρό κομμάτι παραλίας στη Γερακινή, πολύ σύγχρονο κομμάτι παραλίας. Ελάχιστοι βέβαια πήγανε μετά το μεσημέρι και τις ξαναβάλανε και τους προειδοποιούμε ότι θα ξαναπάμε πάλι. Βέβαια τα συνεργεία του Δήμου μας δεν είναι μόνο για να μαζεύουν τις ομπρέλες, έχουμε και βλάβες στα
0: δικά μας,
1: έχουμε και άλλες εργασίες προγραμματισμένες, αλλά τις επόμενες μέρες θα ξαναγίνει πάλι η ίδια επιχείρηση και φυσικά και στο ίδιο σημείο, γιατί πραγματικά πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή ότι αυτό είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά που δεν μπορεί να είναι αποδεχτή τουλάχιστον στο Δήμο Πολυγύρου.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμότατα πραγματικά για τον χρόνο σας, για την παρέμβασή σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, καλό υπόλοιπο σεζόν και καλή δύναμη στα καθήκοντά σας το επόμενο διάστημα, γιατί έχει πολλά να ασχοληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση εν γέννη, όχι μόνο στο δικό σας το Δήμο, αλλά έχετε πολλά μπροστά σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.
1: Καλά, καλή
0: μας μέρα. Γεια σας. Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, το Δήμαρχο Πολυγύρου, έναν άνθρωπο που κατά κοινή ομολογία κάνει πολλή δουλειά στο Δήμο του.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Λέγαμε φίλες και φίλοι νωρίτερα για τη συναυλία του Σαββάτου, τον Big Slacks. Έχουμε όμως πολλά, τόσα πολλά και ενδιαφέροντα από το χώρο του πολιτισμού, του θεάτρου, της μουσικής αυτό τον καιρό. Έχουμε ταξιδέψει στο Φεστιβάλ Ολύμπου, έχουμε πάει στη Χαλκιδική, στα Φεστιβάλ της Χαλκιδικής, για να μείνουμε και λίγο εντός των τυχών. Πάμε στο Φεστιβάλ Μερκούρια και στο θαύμα του Τζουζέπε Μάσα. Δεν ξέρω αν το λέω καλά, δεν είμαι της Ιταλικής σχολής, θα μας πει όμως αν το λέω καλά, η σκηνοθέτηδα αυτής της πολύ ιδιαίτερης παράστασης, και όχι μόνο σκηνοθέτηδα, η κυρία Νικολέτα Φιλόσογλου, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Είστε Θεσσαλονίκη πλέον, χθες που τα λέγαμε ήσασταν καθοδόν για Βέρεια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαστε στις τελικές δοκιμές. Το Σάββατο είναι η πρεμιέρα μας, ανοίγουμε το φεστιβάλ στα Μερκούρια, 9 η ώρα το βράδυ, με, το είπατε πολύ σωστά, το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα, Μιράκολο, είναι ο ιταλικός πρωτότυπος τίτλος.
0: Πείτε μας περισσότερα, γιατί ίσως να μην ξέρει ο κόσμος, νομίζω ότι είναι... Για πρώτη φορά παρουσιάζεται το έργο αυτό στην ελληνική παραγωγή, έτσι δεν είναι? Στη δική σας σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία, κυρία Φιλόσογλου.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει σε ελληνική μετάφραση, ελληνική παραγωγή. Βέβαια η παράσταση έχει φιλοξενηθεί στην Ελλάδα από Ιταλούς ηθοποιούς, και ο σκηνοθέτης ο Τζουζέπε Μάσα και συγγραφέας παρουσιάστηκε στο θέατρο της Οδού Φρυνήχου του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν το 19, εγώ εκεί το συνάντησα για πρώτη φορά. Παρουσιάστηκε από το θέατρο De La Città στο πλαίσιο του Italian Focus, μιας πλατφόρμας, ένα φεστιβάλ που είχαν κάνει εκείνη την περίοδο συμπαραγωγή. Θυμάμαι έτσι πάρα πολύ έντονα ότι η παράσταση πυροδότησε κάτι μέσα μου, γιατί το θέμα της μετανάστευσης, του ξεριζωμού, της χαμένης πατρίδας, της μετακίνησης των πληθυσμών είναι πάρα πολύ έντονο και στον τόπο που μεγάλωσα, στη Βέρεια, και βεβαίως γνωρίζουμε και τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, τις προσφυγικές, είναι δηλαδή η μνήμη των ανθρώπων που κάποτε αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο τους και να ξεκινήσουν από την αρχή σε έναν άλλο τόπο, είναι πάντοτε εδώ.
0: Και πέρα από τις μνήμες που έχουμε εμείς ως Έλληνες, που η μισή Ελλάδα στήθηκε, η σύγχρονη Ελλάδα, από τους πρόσφυγες, από Πόντο, Μικρασία, Θράκη κτλ., ζούμε και σε εποχές που το προσφυγικό είναι από τα μεγάλα θέματα στον που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, και η Ευρώπη ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, πραγματικά. Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε βέβαια τις δοκιμές πολύ νωρίτερα από τα γεγονότα της Θεούτα στην Ισπανία, αλλά και το έργο είναι γραμμένο με αφορμή τη Λαμπεντούζα, και έχουμε βεβαίως και το Ναυάγιο στην Πύλο, και έχουμε πολλά πολλά περιστατικά να μνημονεύσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, μακροσκοπικά βλέποντας, ότι ό,τι και αν συμβαίνει στον παρόντα χρόνο, πρέπει να το βλέπουμε μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Αυτή είναι η δική μου ματιά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ που λέμε, σε πρώτο χρόνο απαντάει ένας καλλιτέχνης. Το ίδιο κάνει και ο Τζουζέπε με το έργο του. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν απαντάει στον καιρό του απαραίτητα. Απαντάει ενδεχομένως και σε άλλους καιρούς. Παλιότερους, άλλες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν, όπως το λέτε πολύ σωστά, και Μικρασιάτες, Πόντους, όλα αυτά τα φύλλα που μετακινούνται, και άλλο συμβαίνει σήμερα. Όμως παρόλα αυτά, όταν φυτεύεται αυτός ο σπόρος στις σχέσεις του καλλιτέχνη με ένα έργο, πας πολύ πίσω, και συνήθως ξεκινάς από τις πρώτες σου εικόνες, από το πώς έχεις γαλουχηθεί ανάμεσα σε ποιους ανθρώπους. Και βέβαια αυτό που πρέπει να πούμε και για μας είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί συνυπήρχαν οι άνθρωποι με πάρα πολλές. Η συνύπαρξη δεν είναι ποτέ εύκολη. Μέσα σε προκαταλήψεις, ανταγωνισμούς, κοινωνικές εντάσεις είχαν και οι δικοί μας περάσει, και ακόμη περνάνε. Πιστεύω δηλαδή ότι ένας Έλληνας φεύγοντας από τη χώρα του, δεν νομίζω ότι απαραίτητα είναι στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα σε άλλες χώρες. Υπάρχει πάντοτε μία δυσκολία. Οπότε αυτό που φωτίζουμε εμείς είναι ένα... το βλέπουμε με ένα άλλο πνεύμα, ευρύτερα. τι σημαίνει να είσαι ξένος από τη Συρία, τι σημαίνει να είσαι ξένος από την Παλαιστίνη και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ξένος σε μια άλλη χώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι ακόμη, κυρία Φιλόσοφου, πέρα από την παράσταση που θα δώσετε στις 22 Αυγούστου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ Μερκούρια, το έργο θα παιχτεί και σε άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Έχετε προγραμματίσει κάποια περιοδία?
1: Ναι, ναι, σίγουρα θα. Επειδή είμαι στην παραγωγή με το Διπεθέ Ευερίας, θα έχουμε τρεις παραστάσεις οργανώσει στον Ομό Ημαθίας. Μετά την πρεμιέρα μας, δηλαδή, αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνουμε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί φέτος φιλοξενήθηκα και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μια κωμωδία, Τους Γείτονες από Πάνω, που είχε πολύ μεγάλη υποδοχή και αγαπώ πάρα πολύ και το κοινό της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι πραγματικά πολύ αθώοι, αγνοί. Είναι πάντοτε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα όταν. Είναι ιδιαίτερη και η σχέση, βέβαια, γιατί οι πρώτες μου εικόνες ήταν στο θέατρο από κυρίως την Πεθέ Ευερίας και Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Έχω συναντηθεί, δηλαδή, με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Οπότε κάνουμε αμέσως μετά παραστάσεις στην Αθήνα, στο Αρσάκιο, στο Αρσακείο, 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Θα ταξιδέψουμε στην Καρδαμίλη και έχουμε οργανώσει και κάποιους άλλους σταθμούς που θα ανακοινωθούν άμεσα. Είναι θέμα τυπικό τώρα να αρχίσουμε σιγά σιγά να τις ανακοινώνουμε.
0: Κυρία Φιλόσοφου, σας ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία πραγματικά.
1: Να συμπληρώσω μόνο τους ηθοποιούς, Θανάση Δήμου και Παναγιώτης Παναγόπουλος, δύο πάρα πολύ καλοί κομικοί ηθοποιοί, πολύ ωραίοι συνάδελφοι. Και
0: Μαύρη κωμωδία, δηλαδή, το έργο.
1: Μαύρη κωμωδία, ίσως κωμικό τραγωδία.
0: Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά
1: σας
0: καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Εντάξει, φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ο Σάκης ο Κίνας είναι στο στούντιο, ετοιμάζεται φυσικά για την Κερκίδα. Έχει ένα ανοιχτό κάλεσμα, ξέρετε, λίγο μετά τις 12 εδώ στο Νησμένη δεν πάτε πουθενά. Και καλό μεσημέρι, δεν θα το πω ακόμη. Καλημέρα θα πω, μετά τις 12 θα πω καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλημέρα, Ευδοξία. Ναι, να τηρούμε και το πρωτόκολλο της εθιμοτυπίας.
0: Λοιπόν,
1: μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ πλέον. Είναι η παραμονή του αγώνα με τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου. Στις 12 ο Αλέσιο Λύση από την Τούμπα με έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στις 6 η προπόνηση του ΠΑΟΚ στην άμεση ευρεία, εκεί όπου ο Λύση καλείται να πάρει προφανώς τις οριστικές του αποφάσεις. Στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, στο πρώτο παιχνίδι της μετά Κωνσταντέλιας εποχής, που σημαίνει τακτικές προσαρμογές σε πρόσωπα, σε τακτικές, σε συστήματα, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν κομβικό.
0: Όλη η ομάδα από πίσω. Ναι, εντάξει,
1: ήταν το κλειδί του ΠΑΟΚ. Όλος ο ΠΑΟΚ περιστρέφονταν γύρω από αυτόν. Ήταν ο μαέστρος της ομάδας, και όταν ο μαέστρος δεν ήταν καλά, η ομάδα δεν ήταν καλά. Ήταν αυτός που την συντόνιζε. Άρα τώρα, αναγκαστικά, θέλοντας και μη, πρέπει να πάει ο Λύση σε μια διαφορετική προσέγγιση χωρίς τον Κωνσταντέλια. Να δούμε ποια θα είναι η πρώτη γεύση από τον αγώνα αύριο της Πέμπτης, ο οποίος την χάνει, και καλός ή κακός, αλλά την χάνει να είναι ο πρώτος αγώνας στη μετά εποχή Κωνσταντέλια. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει νίκη αύριο οπωσδήποτε με την Μπραν, ούτως ώστε να πάει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής γίνεται στο Μπέργεν σε μια εβδομάδα στην Νορβηγία, και να προκριθεί στην League Phase του Conference League. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, ένας αποκλεισμός, όπως όλοι γνωρίζουν ήδη, σημαίνει και πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη από μήνα Αύγουστο. Άρα είναι καθοριστικό το αυριανό παιχνίδι, είναι ιδιαίτερο. Είναι το πρώτο παιχνίδι μετά τον Κωνσταντέλια. Περιμένουμε να δούμε και ποδοσφαιρικά πώς θα εξελιχθεί, πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, και να τα πούμε εντάχει τώρα αυτά για να προχωρήσουμε.
0: Έχεις κάτι να πεις μετά?
1: Θα είναι ο Πέλκας ο φυσικός αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια. Καταρχάς, ούτως ή άλλως θα αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το κλασικό 4-2-3-1 θα έχει τροποποιήσεις. Θα είναι ένα πιο ελαστικό, ένα πιο, θα έλεγα, ευμετάβλητο 4-2-3-1, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλος Κωνσταντέλιας. Θα είναι ένα 4-3-3 με τρία αμυντικά χαφ, δηλαδή Ζαφίδη, Σανταμαρία, Καμαρά. Θα είναι ένα 4-2-3-1 διαφορετικό όμως, χωρίς τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει γύρω-γύρω, αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, μέσα στην περιοχή, με έναν πιο έτσι κλασικό οργανωτή όπως ο Πέλκας, ο οποίος θα παίζει μπροστά από τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία, ή τον Ζαφίρη και τον Καμαρά. Μάλλον Ζαφίρης κατά Σανταμαρία, αυτό το δίδυμο έχει καθιερώσει ο Λίστα αμυντικά χαφ. Αριστερά θα δούμε τον Χατσίδη σίγουρα, γιατί λείπει σίγουρα. Κανείς δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που απουσιάζει ο Ζίβκοβιτς, είναι τιμωρημένος, υπάρχει ένα κενό εκεί.
0: Μεγάλο
1: στην αριστερή
0: κενό
1: πλευρά.
0: Επίσης.
1: Πολύ μεγάλο κενό, και αυτό είναι ατυχή συγκυρία στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Στη δεξιά πλευρά, συγγνώμη, αριστερά είναι ο Τάισον. Ο Μύθου μένει πλέον, ο Γερεμέγεφ είναι τραυματίας. Βέβαια, προστίθεται ο Διαγέ, αυτό θα είναι το νέο πρόσωπο, να πούμε, ο Σερίφ Διαγέ, ο 30χρονος Σενεγαλέζος σέντερφορ που αποκτήθηκε δανεικός από τους Σάνσουσπορ, την τουρκική με οψιόν αγοράς. Θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές. Σήμερα θα έχουμε αυτά ως μια ιδέα για το τι αναμένεται να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο αγώνας αύριο και για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και από τακτικής απόψεως.
0: Καλά, την Παρασκευή θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα, ναι. Θα το συζητώ, γιατί είναι η πρόβα τζενεράλ του νέου ΠΑΟΚ το αυριανό παιχνίδι.
1: Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τακτικής απόψεως, επαναλαμβάνω, να δούμε τις προσαρμογές που θα γίνουν και να δούμε πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα χωρίς τον Κωνσταντέλια. Γιατί θα είναι μια διαφορετική ομάδα. Θα χρειαστεί προφανώς κάποιος να καλύψει την δική του έλλειψη, που είναι η έλλειψη συντονισμού της ομάδας. Και αυτό μπορεί να το κάνει, κανένα άποψη, μόνο ο Πέλκας. Αν είναι ο Πέλκας παρελθόντος, έστω στο 70-80%, μπορεί να το κάνει ικανοποιητικά.
0: Θα το δούμε, δεν είναι μακριά, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι αύριο.
1: Ή να αλλάξει εντελώς μορφή η ομάδα, εντελώς μορφή,
0: Προλαβαίνει, να... προλαβαίνει σε μια προπόνηση σήμερα να αλλάξει ο ΠΑΟΚ εντελώς.
1: Να αλλάξει εντελώς να... μορφή και να είναι μια πιο σφιχτή.
0: Και αν μου επιτρέπει, ο νέος προπονητής δεν έχει την εμπειρία για να το κάνει μέσα σε μια προπόνηση.
1: Και, ναι, και δεν έχει το χρόνο.
0: Αυτό, ούτε το χρόνο ούτε την εμπειρία.
1: Ή να αλλάξει εντελώς δομή και να είναι μια ομάδα με τρία αμυντικά χαφ, πιο σφιχτή, πιο. Θα δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί, υπάρχουν και αυτά τα ισχυρά σοκ. Τώρα εδώ ήταν δύο τα σοκ, η αποχώρηση του Λουτσέσκου και του Κωνσταντέλια. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, αναπληρώνουν πάντα η φύση, αναπληρώνουν τα κενά, να ξέρεις, ποτέ δεν
0: θα
1: είναι.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Και επίσης η φανέλα είναι βαριά, η δυναμική της Τούμπας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο ΠΑΟΚ με τα χειρότερα ρόστερ της ιστορίας του μπορούσε να κερδίσει οποιοδήποτε. Πολύ περισσότερο τώρα που δεν είναι και από τα χειρότερα ρόστερ, κάθε άλλο. Λοιπόν, και να πάμε στο διατάφτα, θα έχουμε αποστολή σήμερα το απόγευμα από τον Αλέσιο Λύση, θα ανακοινώσει την αποστολή, όπου εκεί θα πάρουμε και μία εικόνα πλέον για το τι περιμένουμε να δούμε από εκεί πέρα.
0: Παρέθεση, πούμε... δεν λέμε περισσότερα για να μείνουν συντονισμένοι οι Κροατές, γιατί θα πούνε άμα τα λες όλα τη γεια σου Σακκή, να μην τους λες όλα τα μυστικά τι έπεται για τον ΠΑΟ και εσύ έχεις πολλά ακόμη.
1: Τώρα αυτά που είπαμε θα τα ξαναπούμε νομίζω.
0: Να τα ξαναπείς, δεν πειράζει.
1: Θα τα ξαναπούμε, αλλά...
0: Δεν έχουμε το ίδιο ακροατήριο.
1: Όχι,
0: να
1: όχι.
0: Ξέρεις,
1: όχι.
0: Υπάρχει κόσμος, περιμένει να ακούσει αμυγός αθλητικά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ενδιαφέροντες καλεσμένους και σήμερα και που αφορούν την επικαιρότητα, την επικαιρότητα όπως τη ζούμε τις τελευταίες μέρες. Να πούμε ότι η ΑΕΚ χθες στο πρώτο παιχνίδι του το play-off του Champions League έφερε 0-0 με τη Λεύση Σόφιας στην Βουλγαρία. Θετικό αποτέλεσμα. Λογικά τώρα είναι το φαβορί για να περάσει τη League Phase στον αγώνα που θα γίνει σε μια εβδομάδα στην Νέα Φιλαδέλφεια, στη Ρεβάνς. Μπαίνουν αύριο και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβε εκτός έδρας στο Europa League στα play-off στο πρώτο παιχνίδι και ο Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας εντός έδρας στο Παγκρίτιο επίσης το πρώτο παιχνίδι του Europa League. Μπαίνουν και αυτοί οι δύο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τι άλλο ήθελα να σου πω, όσον αφορά τον Άρη και κλείνουμε αυτό, υπάρχει μια πολύ σημαντική επιστροφή, ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος μετά από 1,5 χρόνο συμμετοχής στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα με τη φανέλα της Kansas City επιστρέφει, έμεινε ελεύθερος και συμφώνησε για 3 χρόνια με τον Άρη. Δεν είναι μεγάλος, είναι 28 χρονών, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πάρα πολύ και ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Λοιπόν, φινάλε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας, μένετε φυσικά συντονισμένοι. Μια μουσική ανάσα μέχρι να ετοιμάσει εδώ τα κοιτάπια, τα χαρτιά του, να οργανωθεί, ας που είναι έτοιμο ο Σάκης Ογκίνας, έχει ώρα εδώ που ετοιμάζεται. Και αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12, είπαμε, συντονισμένοι με την κερκίδα του FM100, με το Σάκη Ογκίνα. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη και με καθυστερήσει αυτή την ώρα η κίνηση σε τμήματα της περιφερειακής οδού, στο κόκκινο δρόμο, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ του κόμβου της Τριανδρίας και των 40 εκκλησιών. Χαμηλώνουν ταχύτητες στο αντίθετο ρεύμα, από το ύψος της Τούμπας μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά και λίγο ανατολικότερα, λίγο πριν τη συμβολή της περιφερειακής με τη Μουδανίων. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη, σε τμήμα της Εγνατίας και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη κατά διαστήματα.

0: Πυρετόβες οι διεργασίες εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τους παραγωγικούς φορείς να αναμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την κυβέρνηση να προαναγγείλει φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις 26 του μήνα συνεδριάζει το Υπουργικό. Στις 27 ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση των ζημιών από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Νίκος Σταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα και επεκτείνεται σε μήκος 4,8 χιλιόμετρων. Παρόν στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύεται το σενάριο της μηχανικής βλάβης αναφορικά με τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο 3 ανθρώπους. Τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απώλεια ελέγχου και την ανεξελεκτή περιδίνηση του ελικοπτέρου, εκτιμούν οι αρμόδιες αρχές. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε 2 μηνιαία μισθώματα ανά έτος. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ η δεύτερη για τα μισθώματα του 2025 θα ακολουθήσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Κλειστό από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Στην Ινδία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν το πρωί στην Κολκάτα, πρώην Καλκούτα, εξαιτίας πυρκαγιάς ξενοδοχείο. 6 άνδρες, 2 γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται εδώ και ώρα ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινάει η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη 1, στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία με την αθλητική επικαιρότητα.

Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο Σανταμαρία. Μίλησε ήδη ο Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ για το ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, για το πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League απέναντι στην Μπραν. Αύριο στις 9 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα στην Τούμπα. Δεν σκεφτόμαστε τις απουσίες του Ζίφκοβιτς και του Κωνσταντέλια, είπε. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Είναι δύο τελικοί. Πρέπει να νικήσουμε στην Τούμπα και εκτός. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν όλοι πως είναι δύο τελικοί. Και για τη δική του κατάσταση, είπε ότι είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Μαθαίνω και τον παρτενέρ μου στον χώρο του κέντρου. Για το κρύο στην Νορβηγία, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κάνει και πολύ κρύο. Έχω παίξει στην Ισπανία, πάνω κάτω έχει τον ίδιο καιρό με την Ελλάδα. Ίσως έχουμε ένα βαντάζ εδώ λόγω της ζέστης, για το αν θα είναι πολύ, μάλλον αυτή ήταν η ερώτηση, για το αν θα είναι πολύ ζεστό εδώ το κλίμα για τους Νορβηγούς της Μπραν, που θα έρθουν να παίξουν, μάλλον ήδη βρίσκονται εδώ, που θα παίξουν αύριο το πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει αύριο την Μπραντ, το απόγευμα θα υπάρξει συνέντευξη, θα γίνει η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στις 6 στη Νέα Μεσημβρία, και εκεί ο Αλέσιο Λύση θα ανακοινώσει μετά το τέλος της προπόνησης και την αποστολή για τον αγώνα με τους Νορβηγούς, οι οποίοι θα προπονηθούν στις 7.30 στην Τούμπα και θα παραθέσουν τη δική τους καθιερωμένη συνέντευξη τύπου παραμονές του αγώνα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στις 7 παρατέταρτο. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εμείς θα ξεκινήσουμε απευθείας με τη συνέντευξη της ημέρας.

0: Ο επίλογος της παρουσίας του Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ γράφτηκε χθες με την επίσκεψή του στα αποδυτήρια της Νέας Μεσημβρίας, εκεί όπου αποχαιρέτησε τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του και τα μέλη του αγωνιστικού team, το βοηθητικό προσωπικό, όλο τον κόσμο εκεί στη Νέα Μεσημβρία. Ήταν έντονα συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα, όπως είναι λογικό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στον ΠΑΟΚ από την ηλικία των 12 ετών. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή. Είναι μαζί μας ο εκ των ιδιοκτητών της Σχολής Ποδοσφαίρου Αγίας Παρασκευής Βόλου, ο Αλέξης Μαλακασιώτης. Είναι μια Ακαδημία Ποδοσφαίρου που λειτουργεί υποδειγματικά από το 1998 και είναι Ακαδημία στην οποία έμαθε ποδόσφαιρο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κύριε Μαλακασιώτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, ενώ Θεσσαλονίκη, και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που έχουμε απολαύσει από τον Γιάννη, που έχει βοηθήσει ο ΠΑΟΚ και η πόλη αυτή να εξελιχθεί αυτό το παιδί και να τον απολαμβάνει τώρα όλη η Ευρώπη.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια και σε εσάς να πούμε, γιατί από εκεί ξεφύτρωσε αυτό το τεράστιο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, που τώρα ανοίγει τα φτερά του για την Ευρώπη, για τα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θέλουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή, κύριε Μαλακασιώτη. Πόσο χρονών ήρθε εκεί ο Γιάννης, ποιος τον έφερε και τι θυμάστε? Έτσι,
1: ο Γιάννης είχε έρθει 8,5 χρονών στην σχολή μας εδώ πέρα. Όντας ένα παιδί που έπαιζε στην Αλάνα, ένα παιδί που ήρθε με τα πόδια του μακελεμένα με χτυπήματα, ανεκδορές, που έπαιζε στα χωράφια ακόμη στην περιοχή εκεί πέρα που μεγάλωνε. Η γειτονιά είχε ακόμη χώμα την αγίπερα και έβγαινε και έπαιζε. Και ξεκίνησε το ταξίδι του στις ακαδημίες.
0: Ποια ήταν η γειτονιά του Γιάννη εκεί, κύριε Μαλακασιώτη?
1: Εκείνη την εποχή έμενε σε μια περιοχή, Καραγάτ λέγεται. Στην πόλη εδώ πέρα. Είναι μια περιοχή του Βόλου, η καλύτερη περιοχή του Βόλου, αλλά και πάλι επειδή είναι ανοικοδομής ακόμη, έχει χώρους και παίζανε. Και μάλιστα τώρα εκεί πέρα έκανε και ένα γήπεδο 5x5 που ήταν παραχώρηση από την εταιρεία που συνεργάζεται με το, για να παίζουν τα παιδιά εκεί στην περιοχή. Και ξεκίνησε το ταξίδι του στις ακαδημίες. Έχοντας πάει σε δύο άλλες ακαδημίες της πόλης, δεν ικανοποιήθηκε από το επίπεδο που συνάντησε. Όντας ξεχωριστό παιδί και με κρίση και με άποψη από αυτή την ηλικία, παρακίνησε τον πατέρα του να τον φέρει εδώ πέρα. Ο πατέρας του, άνθρωπος του μεροκάματο του, και η μητέρα του, ο Βασίλης και η Ελένη, οι άνθρωποι με τις δουλειές τους, τη σκουτούρα τους, με τα τρία παιδιά που είχαν να ικανοποιούν τα απαιτήσεις της οικογένειας, τον φέρανε εδώ πέρα, τον έφερε ο πατέρας του, ο Βασίλης, με τον πατέρα του. Είμαστε συνομήλικοι και γνωριζόμασταν από τα γήπεδα. Δηλαδή, παίζαμε ποδόσφαιρο από μικρή και βρισκόμασταν. Δεν κάναμε παρέα, αλλά γνώριζε ο ένας τον άλλον αρκετά καλά. Και μου τον φέρνει εδώ πέρα και είναι Σάββατο πρωί. Αυτός με το που βλέπει γήπεδο, να μπει μέσα στο γήπεδο. Γιατί είναι η επιχείρηση που έχουμε εδώ πέρα είναι 5x5 γήπεδα και έχουμε και πιο μεγάλα γήπεδα γι' αυτά. Ήταν μικρούλης τότε, 8,5 χρονών, μπήκε στο πρώτο γήπεδο 5x5. Ήταν απόλαυση από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Δηλαδή δεν, με τον πατέρα, ο πατέρας του, με το μεροκάμα του που ήταν ο άνθρωπος, δεν τον επιτηρούσε καθόλου στο παιχνίδι εκεί που έπαιζε μόνος του. Αυτό με τον παππού έβγαινε και τον μάζευε ο παππούς, ο συγχωρημένος, και δεν είχε πολλά στο παιχνίδι του ο Βασίλης με τον Γιάννη. Και τον βλέπω εδώ πέρα και με την πρώτη ματιά λέω, αυτό το παιδί θα κάνει προπόνηση με τους μεγαλύτερους απευθείας. Δεν θα κάνει με την ηλικία του 2003 το τμήμα που έχουμε, θα κάνει το 2003 τους πιο μεγάλους. Και εντάξει, μας δικαίωνε κάθε μέρα και περισσότερο. Έτσι, δεν ήταν κάτι ξεχωριστό από την πρώτη μέρα. Εγώ έλεγα στους προπονητές, φτιάξτε το πρόγραμμά σας, να πηγαίνετε να τον βλέπετε, ειδικά όταν έμπαινε και στα πιο μεγάλα γήπεδα. Φτιάξτε το πρόγραμμά σας να πηγαίνετε να τον βλέπετε, γιατί θα τον βλέπουμε για πολύ καιρό, να τον απολαύσετε τώρα.
0: Τους προπονητές των άλλων ομάδων της Ακαδημίας, λέτε.
1: της Ακαδημίας μου, ναι, της Ακαδημίας μου. Έλεγα, φτιάξτε το πρόγραμμά σας, να είστε κοντά, να πάτε, να παίξετε, να γυρίσετε. Έχει αγώνα 12 η ώρα, έχει 11 η ώρα αγώνα. Λάτε να τον δείτε, και αυτά δεν τους... Εδώ είχαμε την αντρική ομάδα και είχαμε ποδοσφαιριστές που είχαν παίξει αλφα εθνική, δηλαδή. Είχαμε εκείνη την εποχή τον Γιώργο τον Καρτάλη, mm-hmm. που είναι από πάνω από την Τρίβλια, που είχε παίξει στην ΑΕΚ, αν τον θυμάστε.
0: Ναι,
1: κάναν προπόνηση, τελειώνοντας το για να μπουν οι πιο μεγάλοι, πηγαίναν πιο νωρίς και τον βλέπαν που έπαιζε μέσα. Δεν ήταν. Το δεχαρώναν όλοι, το απολαμβάναν όλοι αυτό το παιδί, και σε ηλικία 10 χρονών. Δεν ήταν.
0: Τι τον έκανε να ξεχωρίζει, κύριε Μαρακασιώτη?
1: Η αντίληψη που έχει ο Γιάννης στο χώρο μέσα είναι μοναδική. Δηλαδή είναι ένα παιδί που αν δεν γινόταν ποδοσφαιριστή θα γινόταν μαθηματικός. Δεν είναι, είμαι σίγουρος ότι στα μαθηματικά ήταν με τους καθηγητές που μαθαίναμε τα του σχολείου, λέγανε ότι στα μαθηματικά είναι άριστος. Όπως αντιλαμβάνεται το παιχνίδι στο χώρο και την επαφή που έχει με την μπάλα, μετά η τεχνική, το αυτοχάρισμα που έχει, είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό ξεχωρίζει, γι' αυτό απολαμβάνει, γι' αυτό βλέπει το παιχνίδι διαφορετικά, γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει και κανείς δεν τον καταλαβαίνει.
0: Υψηλή ευφυΐα, υψηλός δείκτης ευφυΐας.
1: Ναι, υψηλός δείκτης ευφυΐας.
0: Γιατί για να είναι καλός στα μαθηματικά σημαίνει ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Που αυτό μεταφράστηκε και μεταφέρθηκε και στο ποδόσφαιρο. Ήταν το αξιοθέατο της περιοχής, όχι μόνο της Ακαδημίας, γενικότερα της περιοχής κάποια στιγμή.
1: Όλες οι ομάδες που παίζαμε τον απολαμβάνανε. Όλοι λέγανε τι παίξεις είναι αυτό, τι παιδί είναι αυτό, τι γίνεται, από πού έχει εμφανιστεί αυτό το παιδί. Δεν το πίστευε κανένας αυτό που έβλεπε.
0: Τον φωνάζατε μικρό Κρόιφ, ο πρόεδρος της σχολής, ο Γεράσιμος Σαρής, νομίζω.
1: Ναι, ο Γεράσιμος τον έλεγε, ναι. Ο Γεράσιμος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία και έχει ζήσει το ποδόσφαιρο σε όλες τις φάσεις. Και είχε τα χαρακτηριστικά αυτά που ήταν με το κεφάλι ψηλά, με την τρίπλα στην κίνηση απάνω, και του έβγαζε αυτά τα προσωνύμια το είχε.
0: Μικρό Κρόιφ τον έλεγε.
1: Ναι. Να σας πω μια ιστορία. Όταν ανεβαίναμε, τη μέρα που ανεβαίναμε, τέτοια εποχή, μετά το 20 κάτι Αυγούστου είχαμε ανεβεί το 13 που ανεβήκαμε πάνω, mm-hmm. να τον πάμε. Κάτι να τον ρωτήσω, λέω κάτι, λέω να τον πειράζουμε παρακάτω, που θα τον βρούμε μπροστά μας. Του λέω, με ποιον είσαι, λέω, με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση είσαι? Η απάντησή του ήταν με τον Ίσκο. Ο Ίσκο τότε ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν ανερχόμενος και ήταν πολύ καλά υποσχόμενος, έδειχνε πολλά πράγματα. Και ακόμα και αυτό, δηλαδή, που θα το χρησιμοποιούσα μετά και θα του έλεγα, εσύ, τον είχα ότι θα πάει σε ομάδες μεγάλης υψηλού επίπεδου, εσύ θα του λέω, αν πηγαίνει στη Ρεάλ, θα του έλεγα, εσύ με το Μέση, τη δουλειά στη Ρεάλ, να τον πειράξω. Αυτό το πέταξε με τον Ίσκο. Να μην μπει ούτε ο Ρονάλντο ούτε η Μέση, που ήταν το δίλημα της εποχής τότε.
0: Ναι, ήταν πάντα ξεχωριστός, ακόμα και τις ατάκες του εκτός ποδοσφαίρου. Πείτε μας τώρα, δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσετε πολλά χρόνια. Θα έφευγε κάποια στιγμή και έφυγε γρήγορα. Πείτε μας σε τι ηλικία έφυγε και πώς έγινε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, το παρασκήνιο, το ιστορικό της μεταγραφής.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν σχολείο εδώ πέρα λειτουργούμε από το 98. Έχουμε βοηθήσει να εξελιχθούν πάρα πολλά παιδιά και στον αθλητισμό και στην προσωπική του ζωή και στο σχολείο. Σαν άνθρωποι χαιρόμαστε τώρα που έρχονται τα παιδιά με τις οικογένειές τους εδώ πέρα, έχουν κάνει οικογένειες και τους απολαμβάνουμε τη διαδρομή και θυμόμαστε τα παλιά από το 98 που έχουμε ξεκινήσει. Δουλεύουμε και προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται κάθε ένα παιδί. Δηλαδή ένα παιδί που είναι καλό θα του βοηθήσουμε να γίνει καλύτερο. Ένα παιδί που θέλει να διασκεδάσει, θα τον φέρουμε να διασκεδάσει, να περάσει τον χρόνο, να πάει στο φροντιστήριό του, στο σχολείο του, να είναι καλός μαθητής, να φτιάξει τη ζωή του από το σχολείο. Ο Γιάννης τότε εκείνη την εποχή έπαιζε, σας είπαμε, στους μεγαλύτερους. Έχουμε ανεβεί επάνω να παίξουμε φιλικά με τον ΠΑΟΚ και παίζουμε, ο Γιάννης όντας το 2003, παίζουμε με ομάδα του ΠΑΟΚ που ήταν το 2002. Η Αγία Παρασκευή έρχεται και κερδίζει την ομάδα του, την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ του 2002. Mm-hmm. Και δεν το πιστεύανε οι προπονητές αυτό που βλέπανε. Δηλαδή. Και καθόμουν εγώ απ' έξω και έβλεπα κάθε δύο λεπτά έρχονταν και ένας καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ που παίζει στα άλλα γήπεδα να τον δούνε. Γιατί ο ένας παρακινούσε τον άλλον και λέει πήγαινε να δεις τι υπάρχει δίπλα. Και δεν πιστεύανε που τους έλεγα ότι είναι το 2003 γεννημένος ο Γιάννης. Νομίζανε ότι ήταν το 2001 και έκανε αυτά που έκανε τα πράγματα, mm-hmm. μέσα στο γήπεδο. Και από τότε ξεκίνησε μια επαφή. Εντάξει, ήταν πολύ προσεκτική η προσέγγιση με τον κύριο Πουλιοτόπουλο. Πολύ σωστά φέρθηκε σε εμάς, στην οικογένεια, για την πρώτη της επαφής, η επικοινωνία με σεβασμό και με κατανόηση για τα όλα θέματα. Σας είπα, ήταν μια πενταμελής οικογένεια με οικονομικά θέματα, με ρουκάματο οι άνθρωποι και οι δύο να δουλέψουν για να τα φέρουν πέρα. Και προσεγγίστηκε σωστά. Εμείς δεν αξιολογήσαμε, δεν είπαμε έλα εδώ Γιάννη να σπάμε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στο ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Αθήνα, δηλαδή να το κατεβάσουμε για Αθήνα, να το γυρίζουμε το παιδί γύρω-γύρω. Εκτιμήθηκε αυτό από τον ΠΑΟΚ και από τον κύριο Βαγγέλη και το παιδί το 2013 ανέβηκε πάνω.
0: Οικογενειακός.
1: Οικογενειακός, ναι. Παιδί της έκτης δημοτικού, ανέβηκε η πενταμιλής οικογένεια και από τότε έχει μετακινηθεί όλη η οικογένεια της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Και ξεκινά έτσι πορεία από την έκτη δημοτικού. Εσείς μετά ναι. Διατηρήσατε επαφή. Ερχόταν ο Γιάννης κάτω, σας έβλεπε.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Τι σας έλεγε φυσικά. Για τον ΠΑΟΚ, πώς τα είχε βρει εδώ.
1: Όλα στην αρχή ήταν δύσκολα. Η προσαρμογή, η αλλαγή περιβάλλοντος, όλο αυτό το σχολείο, τα γήπεδα, όλα αυτά το περιβάλλον ήταν διαφορετικό από το Βόλο, ήταν δύσκολο. Και αν θυμάστε καλά, με το που ξεκίνησε να παίζει λίγο στο γυμνάσιο, είχε σπάσει δύο φορές την κλίδα. Τις κλωτσιές που έτρωγε, τον είχαν χτυπήσει δύο φορές την κλίδα, είχε σπάσει ο Γιάννης. Σε διαφορετικές χρονιές βέβαια, αλλά είχε ταλαιπωρία σαν στη διαδρομή του μέσα. Ήταν ένα παιδί χαρούμενο, δηλαδή ερχόταν εδώ πέρα και έβλεπε ένα παιδί σαν το παιδί που έφυγε από την Αγία Παρασκευή, πιο μικρό δηλαδή. Και η προσέγγιση του όλα αυτά εδώ πέρα είναι πάντα προσεκτική και πάντα μας έχει, δεν μας ξεχνάει να μας δει και πάνω στη Θεσσαλονίκη που ανεβαίνουν, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι κουβέντες, να μας ακούσει.
0: Mm-hmm. Είχε αδυναμία στον παππού του,
1: Είχε αδυναμία στον παππού του. Και αυτό λέγαμε με τον παππού, γιατί με τον Βασίλη ο μπαμπάς δεν λέει και πολλά σε κανέναν. Και ερχόταν όταν ζούσε χωρεμένος και ήταν στο μετέχνιο ο Γιάννης να παίξει την πρώτη ομάδα, να μην παίξει τον παίρνανε. Ερχόταν εδώ πέρα και μου έλεγε Αλέξη, πες μου κάτι, γιατί ο Βασίλης δεν μου λέει τίποτα. Τι γίνεται, πότε θα παίξει ο Γιάννης. Υπομονή και Γιάννη να το λέει, υπομονή, θα παίξει. Μην αγχώνεστε. Θα παίξω όταν έρθει η ώρα, θα του μάθει και εσύ. Μαζί θα πηγαίνουμε. Του λέω να μας πάει στο αεροπλάνο και να μας φέρει να δούμε το Champions League, τον τελικό που θα παίξει.
0: Δεν πρόλαβε να το δει στην πρώτη
1: μέρα. Δεν πρόλαβε.
0: Και μετά έρχεται η καθιέρωση του Γιάννη στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και φαντάζομαι ότι εκεί όμως παρέμεινε αυτό το σεμνό παιδί που ήταν και συνέχιζε να σας επισκέπτεται και να έχετε επαφές.
1: Ναι, πάντα. Όταν έχει το χρόνο, δηλαδή, τώρα με τα παιδιά λίγο πέρυσι και το φέτος που είχε την ταλαιπωρία με την όλη κατάσταση, δεν ανέβηκε εδώ πέρα, αλλά έχουμε επαφή, δηλαδή, και απάνω σαν ίδιο όταν ανέβω, θα τον δω, θα μιλήσουμε, εντάξει, μια χαρά είναι. Ναι. Mm-hmm.
0: Μιλούσατε με τον Γιάννη και με τον πατέρα του, τι σας έλεγανε πάντα για το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό, γιατί αυτή η ιστορία παίζεται εδώ και χρόνια, δεν είναι...
1: Είναι χρόνια, αλλά σας λέω και πάλι τι προσέγγιση είχε. Δεν τον καλύβανε, κάθε χρόνο ερχόταν προτάσεις. Mm-hmm. Από τις ομάδες που ερχόταν οι προτάσεις, δηλαδή η Σάλβου που ήρθε πρόπερση. Δεν είναι μικρή ομάδα, mm-hmm. αυτή δημιουργεί λάθη τους παίχτες. Κάτι δεν του άρεσε. Δεν ήθελε να κάνει το βήμα αυτό προς η Σάλβου, να φύγει έτσι εύκολα τον ΠΑΟΚ και να πάει στο αυστριακό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ήθελε να πάει σε ανταγωνιστική ομάδα υψηλότερου επίπεδου και πρωταθλήματος. Και καλύτερου πρωταθλήματος. Και τη Στουτγκάρδη πέρυσι, αν ήθελε ο Γιάννης, δεν θα έφευγε, άσχετα τι έγινε από πίσω και το τηλεφώνημα που δέχτηκε τον πρόεδρο. Αν ήθελε να φύγει ο Γιάννης, θα είχε φύγει. Εφόσον τον είχαν στην ενέση από την αρχή, θα είχε φύγει ο Γιάννης. Mm-hmm. Απλά δεν ήθελε και ο Γιάννης τόσο πολύ να πάει σε τέτοιες ομάδες. Αλλά τώρα στην Τόρντον δεν λες όχι.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιους συλλόγους δεν λες όχι.
0: Δεν λες όχι. Είναι γεγονός.
1: Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, πρέπει να το καταλάβει αυτό και πώς έχει διαμορφωθεί και το ποδόσφαιρο. Έτσι έχει διαμορφωθεί το ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπεις συλλόγους μεγάλους που χρησιμοποιούν τους παίχτες ως ανταλλάγματα, ως υλικό πλέον. Πόσο κάνει, 80-80, πάρτε να. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Τους δίνουν και κάνουν ανταλλαγή. Δεν έχει το ποδόσφαιρο συναισθηματισμό πλέον. Εμείς το έχουμε παρεξηγήσει λίγο το ποδόσφαιρο εδώ πέρα με το συναισθηματικό αυτό.
0: Ήταν ο στόχος να πάει σε μία από τις δύο-τρεις κορυφαίες ομάδες των μεγάλων, πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων.
1: Νομίζω δεν θα αργήσει πλέον. Νομίζω δεν θα αργήσει.
0: Μα ήδη πήγες. Ήδη πήγε.
1: Νομίζω δεν θα αργήσει. Όχι, λέω για τις ομάδες που παίρνουν το Champions League. Γιατί η Dortmund έχει χρόνια να πάρει το Champions League. Mm-hmm. Νομίζω ότι και του χρόνου ακόμη θα έχει πρόταση από τέτοια ομάδα. Δεν θα καθίσει για πολύ στην Dortmund. Δεν τον βλέπω να. Με την όρεξη όπως έχει μπει φέτος. Εκεί πέρα θα απογειωθεί τελείως. Και του χρόνου θα έχουμε άλλα πάλι. Θα μεγαλείται για άλλη μεταγραφή τώρα του χρόνου.
0: Ποια είναι η φιλοδοξία του τώρα, μπορείτε να μας την αποκαλύψετε εσείς, το ξέρετε πάρα πολύ καλά από μικρό παιδί.
1: Εντάξει, εγώ, αν και αυτό που βλέπω ποδοσφαιρικά, είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Γιάννης μπει στην Μπαρτσελόνα να παίξει, θα είναι εισάξιος να μην αποκαλύπτει σε το Γιαμάλ. Δεν θα είναι αυτό που θα έχει να βγάλει στο γήπεδο σε λίγο καιρό.
0: Έχει ομάδα στην οποία έχει αδυναμία?
1: Δεν ήταν ποτέ φανατικός με καμία, ούτε με ελληνικές ομάδες ήταν φανατικός. Να τον ακούσω να εκφράζεται, ούτε με ξένες ομάδες. Του αρέσει το ποδόσφαιρο. Είναι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο ο Γιάννης. Του αρέσει να βλέπει καλό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει αυτός, θέλει να το βλέπει σε ομάδα που παρακολουθεί. Mm-hmm. Για να την παρακολουθεί.
0: Και είναι φανατικός πλέον με τον ΠΑΟΚ, γιατί
1: εντάξει, εφόσον μεγάλωσε το παιδί εκεί πέρα τώρα και ανρώθηκε ποδοσφαιρικά και το βοήθησε ο ΠΑΟΚ αυτό να εξελιχθεί, δεν είναι. Σας λέω ότι είναι τόσο ξεχωριστό παιδί που μόνο χάρη δεν μπορεί να τον πει στον Γιάννη ότι είναι στο όλο το δέσιμο που έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ mm-hmm. και το πώς λειτουργεί όλα τα χρόνια.
0: Έχει κάνει, μου είπατε ότι έχει κάνει και γήπεδο. Καλά, το κατάλαβα ότι έχει κάνει και γήπεδο εκεί 5x5 για να παίζουν τα παιδιά στην γειτονιά
1: έχει
0: του.
1: Έχει γίνει από μια εταιρεία που συνεργάζεται, που διαφήμιζε ο Γιάννης. Δεν θυμάμαι, μια στοιχηματική εταιρεία που ήταν. Mm-hmm. Έχει κάνει ένα γήπεδο δημοτικό, το έχουν ανακαινήσει στο όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα. Για να παίζουν τα παιδιά.
1: Για να παίζουν τα παιδιά, ναι. Να παίζουν τα παιδιά.
0: Εκεί στην περιοχή του.
1: Στην περιοχή που ήταν αυτός μικρός, ναι.
0: Που μεγάλωσε. Τώρα μιλήσατε με τον Γιάννη ή τον πατέρα του μετά τη μεταγραφή στη
1: Ναι, με τον Γιάννη δεν κατάφερα. Μιλήσω με τον πατέρα του. Μίλησα εχθές. Εντάξει, τελευταία φορά είναι χαρούμενοι. Είναι αυτό που περιμένανε, αυτό που θέλανε για να εξελιχθεί ο Γιάννης. Mm. Σας είπα, η στόχη για μένα πλέον είναι η χρυσή μπάλα και το Champions League. Αυτή είναι η στόχη για τον Γιάννη. Να καταφέρει.
0: Ναι, ο ίδιος έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Την έχει
1: φαίνεται. 100%. Δεν θα έπαιζε ποδόσφαιρο αλλιώς ο Γιάννης. Αν δεν είχε την αυτοπεποίθηση, γιατί πάντα ήταν μικρός. Πάντα ήταν μικρότερος μέσα στο γήπεδο ηλικιακά. Η ανάπτυξή του ήρθε αργότερα από όλους άλλους της ηλικίας του. Πάντα ξεχώριζε ο Γιάννης μέσα. Γιατί η ψυχή του και η θεία του τον έχει κάνει να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να ξεχωρίζει.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι και από τις συνομιλίες που είχατε και μαζί του πριν τη μεταγραφή, αλλά και με τον πατέρα του μετά τη μεταγραφή, από τη μία υπάρχει μεγάλη χαρά γιατί πάει σε μία από τις τρεις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, που είναι από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Από την άλλη και η στενοχώρια που αφήνει εδώ όσα είχε συνηθίσει, την ομάδα που είχε αγαπήσει, που τον ανέδειξε.
1: Σίγουρα, ναι, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Τώρα ζορίστηκε. Σας λέω, ο Γιάννης ήθελε να φύγει του χρόνου. Δεν το είχε προετοιμάσει. Να φύγει και στην οικογένειά του και ο ίδιος να το είχε ετοιμάσει. Ότι φεύγω, δηλαδή θα μου έρθει η πρόταση και θα φύγω άμεσα. Ήταν στο μυαλό του να φύγει του χρόνου. Mm-hmm. Το ήθελε να κάνει.
0: Αλλά ήρθε η πρόταση φέτος ξαφνικά.
1: Τις
0: τελευταίες μέρες έγινα πολύ γρήγορα τα γεγονότα. Αυτό μας λέτε.
1: Εντάξει, ναι, ήταν γρήγορος. Ήταν και η πίεση που είχε από τα οικογενειακά του Γιάννη, που δεν μπορούσαν να τον ενοχλήσουν και πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα. Περιμέναν πώς θα εξελιχθούν άλλα πράγματα με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού και όλα αυτά εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm.
0: Τώρα θα μετακομίσει οικογενειακά. Εκεί βέβαια οι παίκτες που παίζουν σε τόσο μεγάλες ομάδες ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα τα λύνει η ομάδα, τους προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Και ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος και της οικογένειας. Τον είδαμε, παντρεύτηκε πολύ μικρός. Έκανε δύο παιδιά, πολύ μικρός.
1: Έτσι, ναι, έτσι. Σας έχω πει ότι το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι ξεχωριστός μόνο μέσα στο γήπεδο. Είναι και η καθημερινότητά σου και το πώς λειτουργείς. Όλα αυτά σε κάνουν. Είναι το πακέτο όλο που σε κάνει να ξεχωρίζεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλακασιώτη, Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ανοίξατε το κεφάλαιο, το άγνωστο κεφάλαιο του Γιάννη Κωνσταντέλια, από τη στιγμή που ήταν 8,5 ετών μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι ότι θα πάτε να τον δείτε κάποια στιγμή, θα σας στείλει κάποια πρόσκληση να τον δείτε στο Signal Iduna Park, στο γήπεδο της Μπορούσια, γιατί παραμένει ένα πολύ έτσι απλό και σεμνό παιδί και δεν ξεχνάει, δεν ψήλωσε, αυτό που λέμε, δεν σήκωσε τη μύτη ψηλά σε καμία περίπτωση. Ούτως ώστε θα έχετε την ευκαιρία να τον βλέπετε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν υπήρχε live μετάδοση από το κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube αυτή τη φορά. Να πούμε, δεν είπε και πολλά για την παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι. Εστιάζοντας το παιχνίδι, έχουμε τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου και είμαι σίγουρος ότι θα μας υποστηρίξουν για 90 λεπτά και θα είναι το κλειδί για εμάς προκειμένου να κερδίσουμε το παιχνίδι, είπε ο Αλέσιο Λύση. Για την απουσία του Κωνσταντέλια, να εδώ η καυτή ερώτηση, και το πώς αυτή αναπροσαρμόζει τα πλάνα του, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ απάντησε: πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι εξαιρετικός παίκτης, ωστόσο έχουμε μια μεγάλη μάχη αύριο και άλλη μία σε μία εβδομάδα. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς παίκτες με διαφορετικό στυλ. Πρέπει να προσαρμόσουμε την τακτική μας για να αποδώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα, αν ένα σημαντικό παίκτη όπω ο Κωνσταντέλια αποχωρεί, πρέπει να αποκτήσει παίκτη στη θέση του ή κοντά σε αυτή τη θέση. Είναι σχεδόν αδύνατο για εμά να βρούμε έτοιμο παίκτη το ίδιο επίπεδο. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν ή δύο παίκτε που να μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή και στον σύλλογο ότι θα βρούμε καλέ λύσει για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Για το τι είπε στο Γιάννη Κωνσταντέλια, είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα όταν ήρθε στο αθλητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει. Σίγουρα δεν πρόκειται να αποκαλύψω όλα όσα συζητήσαμε, αλλά του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Αξίζει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Είναι σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Για την Μπραντ και τις απουσίες της, η Μπραντ έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις και εμείς παίζουμε με απουσίες, οπότε θα υπάρχει ισορροπία. Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζήφκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο μάτς με την Μπραντ και να μπούμε στην Ευρώπη. Η Μπραντ πιέζει πολύ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς. Κάτι δύσκολο γιατί η Μπραντ είναι στη μέση του πρωταθλήματος. Για τα κακά ξεκινήματα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα, στα τέσσερα μάτς. Στο πρώτο με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι μας, το πέμπτο. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε τα προβλήματα του τελευταίου μάτς που παίξαμε στο Βέλγιο. Και για τον παράδειγμα Νταζέστη, είπε ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι η Μπραντ βρίσκεται στη μέση του πρωταθλήματος και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού. Ουσιαστικά τι είπε για την... καυτή ερώτηση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν μπορεί να βρεθεί παίχτης του ίδιου επίπεδου, οπότε πρέπει να αποκτηθούν ένα ή δύο παίχτες, όπως είπε, για να μπορέσουν να καλύψουν το κενό. Και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή και στην διοίκηση ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να παραμείνει ο ΠΑΟΚ ανταγωνιστικός. Άρα περιμένουμε έναν ή δύο χαφ οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν αυτό το πολύ βαρύ έργο της αντικατάστασης του Γιάννη Κωνσταντέλια, εκτός του Πέλκα που υπάρχει ήδη,

Η Μπραουν είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, ταξιδεύει για τη Θεσσαλονίκη έχει πάρει το αεροπλάνο, η αποστολή της Μπραουν για την Θεσσαλονίκη είναι καθοδόν και έρχεται με κάποιες απουσίες, όχι όμως πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και δύο τιμωρίες αυτές των Κάστρο και Ίγκασον.

Και σχετικά με τις τακτικές αναπροσαρμογές που περιμένουμε να δούμε από τον Αλέσιο Λύση, είναι τα πράγματα μετρημένα κουκιά, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Είτε θα πάει σε απευθείας αντικατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια στο 4-2-3-1 με τον Δημήτρη Πέλκα, που έχει διαφορετικά στοιχεία βέβαια. Δεν είναι σαν τον Κωνσταντέλια να βγαίνει στις πλευρές, να συνδυάζεται. Είναι πολύ πιο έτσι κλασικό δεκάρι, κλασικός δημιουργικός χαφ, όπως λέγαμε στο παρελθόν. Είτε θα πάει σε τρεις, σε ένα 4-3-3, σε ένα πιο σφιχτό ανασταλτικό σύστημα που αλλάζει εντελώς τη φυσιογνωμία και τη δομή της ομάδας, με τρία αμυντικά χαφ, δηλαδή Ζαφίρη, Σανταμαρία και Καμαρά. Σε κάθε περίπτωση την θέση του Ζίφκοβιτς όλα δείχνουν ότι θα την πάρει ο Χατσίδης στο ένα άκρο, με τον Ντάισον στην άλλη πλευρά και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Μάλλον βέβαια θα είναι στην αποστολή, όπως όλα δείχνουν, καθώς προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Σερίφ Ντιαγέ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα από τη Σάμσουνσπορ, ο 30χρονος Σενεγαλέζος φορ.

0: Και πάμε να ακούσουμε 2-3 στοιχεία για την Brand. Έχει κάνει scouting ο Βασίλης Βιολίδης. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα δεδομένη χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα δυσκολέψει η Brand, η οποία στο πρωτάθλημά της βρίσκεται στην 6η θέση. Είναι πιο κοντά στο τελευταίο παρά στην πρώτη που αντοκλείεται βαθμολογικά. Αν είχε γίνει το match 2 μήνες πριν, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, καθώς η Brand πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα όμως που άλλαξε προπονητή δείχνει βελτιωμένη. Έχει 4 νίκες και 1 ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη έχει περάσει εύκολα από τους αντιπάλους του στην προκριματική φάση μέχρι τώρα. Το πρωτάθλημά τους έχει ξεκινήσει από το Μάιο και έχει παίξει 17 παιχνίδια. Το θετικό για την Brand είναι ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό, αλλά το αρνητικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει 5 τραυματίες στο ρόστερ της. Παράλληλα, έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, ο Ίγκανσον, ο οποίος στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει 2 γκολ και 1 assist. Η Brand, επειδή έχει πολλές απουσίες, ζήτησε να πάρει πίσω τους δανεικούς, τους οποίους τους είχε δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Πρόκειται για τον 19χρονο William Legrain, ο οποίος βρίσκεται στη Μος, και τον 20χρονο Lars Remem, που αγωνίζεται στην Haugesund. Η Brand έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ από πέρυσι, όπου αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Έφυγε το μεγάλο της αστέρι, ο Emil Korvink, και πήρε μεταγραφή στην Πολωνία. Η Verzift Lodge έδωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ ήταν πέρυσι στο League Face του Europa League. Στην Τούμπα του σκορ άνοιξε το 64, όταν η Βανούσιτς έκανε το 1-0. Στο 89 ο Korvink έκανε το 1-1 και πάγωσε την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έχασε ένα παιχνίδι που κρατούσε στα χέρια του, έχοντας 16 ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές, δεν πιστεύω πως θα δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ η Brand.
0: Το τι πιστεύεις εσύ και εγώ έχει μικρή σημασία. Έχουν μεγάλη σημασία όμως τα όσα μας είπες για τις απουσίες της Brand. Άρα είναι σημαντικές. Κακώς είπα εγώ ότι δεν είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές οι απουσίες της Brand και αυτό εξισορροπεί λίγο την κατάσταση με την δύσκολη περίοδο την οποία περνάει ο ΠΑΟΚ και τη δύσκολη χρονική συγκυρία στην οποία θα γίνει αυτό το παιχνίδι, καθώς θα είναι το πρώτο μάτς στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Να πούμε επίσης ότι είναι εκτός αποστολής, θα είναι σίγουρα ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, πιθανότατα και ο άλλοι, οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Ο Μεϊτέ προέρχεται από επέμβαση, από κατάσταση ισχύου, για να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα που είχε με το ισχύο. Είναι σε φάση αποκατάστασης, κάνα 2 μήνες θα επιστρέψει. Ο Ντεσπότοφ πιο γρήγορα, και αυτός έχει κάνει επέμβαση στο δάχτυλό του, στον νύχι του δακτύλου του, στο πόδι του, και ο άλλη είναι πολύ καλύτερα τελικά με αυτόν τον τραυματισμό που είχε στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Δεν ήταν τόσο σοβαρός και ενδέχεται να είναι ακόμα και στην αποστολή σήμερα.

Επίσης στην Πολωνία γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται εκεί. Είναι γνωστό αυτό για τον Ευθύμη Κουλούρη. Ενώ στην ενδιαφέρον έχουν δείξει και ομάδες από το Κατάρ για τον 30χρονο Έλληνα Σέντερφορ, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ γνωστός εδώ, ξέρει τα κατατόπια.

Και παραθετικά να πούμε για ένα πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ και πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει την καριέρα του με τον ΠΑΟΚ, ο Βλάντα Νίβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής τη σεζόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά την κατάκτηση του Double την περσινή σεζόν με την Αλ Αϊν.

Στην Τούμπα αύριο θα υπάρχουν και 100 φίλοι της Μπραντ οι οποίοι θα παρακολουθεί το παιχνίδι από τη θύρα 8, όπως είναι, όπως κλασικά γίνεται, είναι η θύρα των φιλοξενουμένων στο γήπεδο της Τούμπας.

Και για να πούμε συνολικά μία εκτίμηση για την αυριανή ενδεκάδα, με τον κίνδυνο βέβαια με κάθε επιφύλαξη, γιατί πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση της αποστολής μετά την απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Είναι δεδομένο ότι ο Παβλέγκα θα βρίσκεται κάτω από τα goalpost. Δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης κατά πάσα πιθανότητα, ο οποίος βέβαια έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στον τελευταίο αγώνα με την Anderlecht της Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει μεσολαβήσει ήδη μία εβδομάδα. Ελουστόντο και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Και εκεί είπαμε τώρα, αναλόγως με το τι θα επιλέξει ο Λύση σε σχέση με, με τις αναπροσαρμογές που πρέπει να γίνουν μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια σε σχήμα και σε σύστημα και πρόσωπα. Αν επιλέξει το κλασικό 4-2-3-1, θα παίξει ο Πέλκα στη θέση του Κωνσταντέλια, που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια. Δεν πάει τόσο πολύ στα άκρα, δεν παίζει τόσο πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι πιο πολύ δημιουργικός μέσος με την κλασική μορφή του έννοια, με την κλασική έννοια του όρου, ο Πέλκα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ βαδίζει πλέον σε ένα νέο δρόμο και τακτικό. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, με τον Μπέλκα δεκάρι στη θέση του Κωνσταντέλια, αριστερά θα είναι ο Τάισον, δεξιά ο Χατσίδης, εκτός απρόπτου, στη θέση του τιμωρημένου Ζίφκοβιτς. Σαντα Μαρία Ζαφίρης, το δίδυμο που έχει καθιερωθεί λογικά στα αμυντικά χάφα από το Λύση. Και σέντερ φορ, ο Μύθου, με εναλλακτική επιλογή να μπει κάποια στιγμή από τον πάγκο, τον αποκτηθέντα, τον Διαγέ, τον Σενεγαλέζο. Καθώς είναι γνωστό ότι ο Γερεμέγε βέβαια είναι ούτως ή άλλως εκτός, είναι τιμωρημένος, αποβλήθηκε στον αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, είναι όμως και υπό ατμόν, απομένουν προφανώς διαδικαστικά ζητήματα για να αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ.

Και τέλος να πούμε ότι όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του 17χρονου ομογενή μέσου Χρήστου Κόστογλου από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Παίζει στην ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κωνσταντέλια. Οι δύο μεταγραφές όμως θα έχουν διαφορετικούς οικονομικούς όρους. Δεν πρόκειται για ανταλλαγή, δηλαδή για δανεισμό. Και τα ίδια μέσα ενημέρωση της Γερμανίας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πλέον και καμία περίπτωση δανεισμού του Σαμουέλ Ινάσιο στον ΠΑΟ, καθώς η Ντόρτμουντ δεν τον παραχωρεί ούτε με τη μορφή δανεισμού.

Και βέβαια, όπως μου επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης ο Βιολίδης, η ομάδα στην οποία αναμένεται να πάρει μεταγραφή ο Γεραμέγεφ είναι η Περσίγια Τζακάρτα από την Ινδονησία.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεμποδίων κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ Τριανδρίας και Πηλαίας. Λόγω κενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο και άφησε ένα γιοταχή ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα στο ύψος του θέατρου Γης, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο κόκκινο δρόμο. Στο ρεύμα αυτό, πεντακάθαρος ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κίνηση εντός πολυδομικού συγκροτήματος, με μικρο καθυστέρηση να καταγράφονται αυτή την ώρα, μόνο σε τμήμα της Βασιλίσσης Όλγας και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλίδη. Σε ισχύ από σήμερα, το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φέρνει αλλαγές στο πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης με ειδικά κριτήρια για τον θαλάσσιο χώρο. Στο Δημαρχείο της Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων για την αποτίμηση των ζημιών από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε

0: Μάρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη θα δοκιμάσει τα δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι, πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίν και Μίκρα, και εκτείνεται σε μήκος 4,8 χιλιόμετρων. Παρόν στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός Ψαροτουφεκάς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα και την προανάκριση ανέλαβε το 3ο λιμενικό τμήμα του Νέου Μαρμαρά. Εντοπίστηκε ο υλικός που επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη. Το ζώο πιάστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση και θα μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές Φλόρινας. Χωρίς ρεύμα για άλλη μια ώρα, η Οδή Νερόμηλων, Αλεξάνδρεια, Στενέδο, Εφέσου, Ελής Πόνδου και Δαρδανελίων στην περιοχή των Πεύκων λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΒΒΕ. Κλειστό από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Προσωρινός αποκλεισμός από το τένις επιβλήθηκε στον Έλληνο-Αυστραλό Νικ Κύργιο καθώς βρέθηκε θετικός σε κοκαίνη. Σαν άρτησή του στο Instagram, ο 31χρονος τενίστας χαρακτήρισε την υπόθεση τεράστιο λάθος, υπογραμμίζοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την πράξη του. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

και ερείς τη μουσική. FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ από σήμερα, το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού ωρία κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης, με ειδικά μάλιστα κριτήρια για τον θαλάσσιο χώρο. Στο Δημαρχείο της Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων για την αποτίμηση των ζημιών από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη. Στις 27 Αυγούστου, το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Κώστα Χιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και τελευταία έλεγχη πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα και επεκτείνεται σε μήκος 4,8 χιλιόμετρων. Παρών στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός ψαρωτού Φεκάς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα και την προανάκριση ανέλαβε το τρίτο λιμενικό τμήμα Νέου Μαρμαρά. Εντοπίστηκε ο υλικός που επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι στην

0: Πολύχνη. Το ζώο πιάστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση και θα μεταφερθεί στο κέντρο προστασίας Λύκου και Λίγκα του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές Φλόρινας. Λίστο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη ενώ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, μεταδίδουν οι Financial Times. Οι προτάσεις για αντίπεινα κατά αμερικανικών στόχων πέραν της Μέσης Ανατολής έρχονται τη στιγμή που αρκετοί στην Τεχεράν θεωρούν αναπόφευκτη την αζωπήρωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των σημειών από την πυρκαγιά. Για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται και έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται την Παρασκευή 21 του μηνός στο Δήμο Κασάνδρας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, σύμφωνα με τη δέσμευση του Υφυπουργού. Δεν έχει επιδιορθωθεί ακόμη η σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας τη μεγάλη αντλία και το μοτέρ της που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Πρώτου Άθο. Ο Δήμος ζητά από δημότες και επισκέπτες να περιορίσουν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού, αποφεύγοντας χρήσεις που μπορούν να αναβληθούν, καθώς το νερό αυτή τη στιγμή χρειάζεται πρώτα για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Παρόν στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρεθεί στην πόλη μας για τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης με ειδικά κριτήρια για το θαλάσσιο χώρο. Σε ευξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών του flyover. Η πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο υπέγραψε νόμο ο οποίος ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους.

0: κάτι που στην πράξη έχει στόχο τις μουσουλμάνες που φορούν μπούργα ή νικάμπ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται και έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται την Παρασκευή 21 του μηνός στο Δήμο Κασάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Δεν έχει επιδιορθωθεί ακόμη η σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας τη μεγάλη αντλία και το μοτέρ της, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Πρώτου Άθο. Ο Δήμος ζητά από δημότες και επισκέπτες να περιορίσουν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού, αποφεύγοντας χρήσεις που μπορούν να αναβληθούν, κυρίως το νερό αυτή τη στιγμή χρειάζεται πρώτα για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης, με ειδικά κριτήρια για το θαλάσσιο χώρο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα, μετά τις πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Εντοπίστηκε ο ολικός που επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη. Το ζώο πιάστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή, όπου σημειώθηκε η επίθεση και θα μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές Φλόρινας. Οι Ρώσοι πολίτες συνοστίζονται στις τράπεζες και αποσύρουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα Αγγισέ, καθώς εντείνονται οι φόβοι για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και για πιθανές κατασχέσεις καταθέσεων από την κυβέρνηση. Οι Ρώσοι φαίνεται να αγνοούν τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν και άλλων αξιωματούχων για αντοχές της ρωσικής οικονομίας, ασκώντας πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ. Μεσημέρι στις

0: πόλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Σασάν!
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Δεν έχει επιδιορθωθεί ακόμη η σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αντλιοστάσιο Κρυονερίου, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας τη Μεγάλη Αντλία και το μοτέρ της, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Πρώτου Άθο. Ο Δήμος ζητά από δημότες και επισκέπτες να περιορίσουν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού, αποφεύγοντας χρήσεις που μπορούν να αναβληθούν, καθώς το νερό αυτό από τη στιγμή χρειάζεται πρώτα για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Στις αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης με ειδικά κριτήρια για το θαλάσσιο χώρο. Σε αυξημένη παραγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπα στο ρεύμα προς δυτικά, λόγω των εργασιών για τον flyover. Τουλάχιστον 33 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ορυχείου χρυσού στα σύνορα μεταξύ του Καμερούν και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται και έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται την Παρασκευή 21 του μηνός στο Δήμο Κασάνδρας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Δεν έχει επιδιορθωθεί ακόμα η σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας τη μεγάλη αντλία και το μοτέρ της που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Πρώτου Άθο. Ο Δήμος ζητά από δημότες και επισκέπτες να περιορίσουν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης με ειδικά κριτήρια για τον θαλάσσιο χώρο. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς ανοίγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι το τέλος Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνυσε ένας αξιωματούχος της Συμμαχίας, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times για το Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το Δες το από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9.30.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη.

0: δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

0: καρδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει με σκητή Ερμογίνη και φύλαμε. Ακριβώς τα 7 λεπτά μετά τις 6 στο καθιερωμένο μας απογευματινό προς βραδινό ραντεβού. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μαζί παρέως και τις 10 με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης, αλλά και με ιστορίες μουσικές από τη διεθνή μουσική σκηνή. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο χαλαρά, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Δυσάρεστες ειδήσεις, μας κατακλείζουν οι δυσάρεστες ειδήσεις, βομβαρδιζόμαστε από δύσκολες ειδήσεις για βία, για απώλειες της ανθρώπινης ζωής, για καταστροφές. Βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες πραγματικά δυσάρεστα γεγονότα με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά όπως εξελίχθηκαν με απώλειες της ανθρώπινης ζωής. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά με τη μουσική. Η μουσική πάντα βοηθάει, πάντα χαλαρώνει. Τώρα θα μου πεις βέβαια ότι όσο μεγαλώνεις, πραγματικά αυτό το να το δεις από άλλη μεριά και λίγο πιο αισιόδοξα αποδεικνύεται δύσκολη ιστορία. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε την προσπάθειά μας, ο καθένας προσωπικά, προκειμένου να το δει λίγο πιο θετικά, να μην επηρεάζεται από αρνητικές ιστορίες όσο μπορεί και στα πλαίσια βέβαια της ενσυναίσθησης, διότι δεν μπορείς να κλείσεις τα αυτιά και τα μάτια σε όλα όσα διαδραματίζονται και σε όλα όσα εξελίσσονται. Λοιπόν, να σου πω ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, να σου υπενθυμίσω τα social fm100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram fm100skg. Και φυσικά να σου ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εύχομαι με καλή διάθεση, με θετικές σκέψεις. Κάποιοι βρίσκονται σε περίοδο διακοπών, ακόμη δεν έχει έτσι ξεκινήσει η πόλη στους ρυθμούς της. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί σιγά σιγά την ερχόμενη εβδομάδα και καθοδόν βέβαια στην τελική ευθεία ως προς την έναρξη της ΔΕΘ. Λοιπόν, Απόν είναι εδώ και φέρνει μαζί του μία καντάβα, διότι ο ρωματισμός δεν πεθαίνει ποτέ.

Καντάδα, ο οποίος δεν ξέρω, έγινε πατέρας, θα γίνει μπαμπά σύντομα. Είναι κάτι το οποίο ανακοινώθηκε όταν ο ίδιος εμφανίστηκε στα φετινά Mad Video Music Awards. Βρέθηκε και επισκηνή σε μια πολύ όμορφη συνεργασία παρέα με την Μαριό στο Ρεμπέτικο. Και πραγματικά ήταν από τα acting επισκηνή τα οποία μας έκαναν έτσι όμορφη εντύπωση, περίεργο. Δεν το περιμέναμε. Και ήταν πολλές βέβαια αυτές οι συνεργασίες επισκηνή με πολύ όμορφες έτσι, θα λέγαμε, επιλογές τραγουδιών, επιλογές συνεργασιών. Κάποιες ίσως ήταν και λίγο μη αναμενόμενες, αλλά νομίζω ότι και αυτό πραγματικά έχει την ομορφιά του. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας. Αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, 19 Αυγούστου. Είμαστε λίγο μετά τις διακοπές. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς μας. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ έχεις χαλαρώσει, τόσο πιο δύσκολο αποδεικνύεται αυτό. Και στις διακοπές, βέβαια, θέλεις και το χρόνο σου για να χαλαρώσεις και εκεί, διότι δεν χαλαρώνεις από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Χρειάζεσαι 1, 2, 3, 5 ημέρες. Ανάλογα νομίζω και την κούραση την οποία ουσιαστικά κουβαλάς εντός εισαγωγικών από την διάρκεια της καθημερινότητας του χειμώνα. Λοιπόν, Παπαζό, Ακύλα σε μια πολύ όμορφη συνεργασία αυτού του καλοκαιριού και ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τελεία λοιπόν, Παπαζό, Ακύλα, στα 15 λεπτά μετά τις 6 και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Μαζί συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 19 Αυγούστου. Τώρα σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, σύμφωνα με το χριστιανικό ερωτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλοτε κάποιος όμως θα έχει γενέθλια. Βρισκόμαστε, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ως προς τα των ζωδίων στο τροπικό ζωδιακό του Λέοντα. 23 νομίζω, 23 Αυγούστου έτσι αλλάζει και μπαίνουμε πλέον στους Παρθένους. Οπότε όλοτε κάποιος θα γιορτάζει, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Επίσης στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την εξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919. Σήμερα την Εθνική ημέρα αεροπορίας γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright. Επίσης ημέρα του στρατηγού José de San Martín στην Αργεντινή μαζί με τον Bolívar ηγήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Τώρα, ως προς τα των υπολείπων γεγονότων, κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1923 η Αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Επίσης σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5, με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Ενώ το 1980 σαν σήμερα η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Σαν σήμερα το 1883 γεννιέται η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Πολλά και γνωστά τα αποφθέγματά της, μια κυρία η οποία κατάφερε πραγματικά να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της μόδας σε μια εποχή όπου το ανδρόγυνο στυλ, τα κουστούμια και γενικότερα ένα στυλ πιο χαλαρό δεν επικρατούσε. Κατάφερε πραγματικά να κάνει τις γυναίκες να αισθανθούν άνετα μέσα στα ρούχα τους και βέβαια έγινε γνωστή κυρίως για το Little Black Dress, το μικρό αυτό μαύρο φόρεμα, all time classic στη γυναικεία γκαρδαρόμπα, τις γνωστές λευκές μπουτουνιέρες από καμέλιες, τις πέρλες, η οποία η ίδια επανέφερε στη μόδα και επικράτησαν και επικρατούν φυσικά μέχρι και σήμερα, και τα πολύ γνωστά βέβαια τα γέρ, τα οποία έχουν αυτό το τελείωμα, το λευκό, κυρίως μέσα από χρωματικούς τόνους του λευκού, μπέζ, ιβουάρ και μαύρου. Μαρίνα Σάτι, Leon of Athens, σε μια πολύ όμορφη συνεργασία και εδώ.

Ανάσα τη Λίον of Athens. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται, αλλά είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται σε ένα ντουέτο, σε ένα τραγούδι που μιλάει για αυτόν τον έρωτα τον απόλυτο. Από τους ρομαντικούς έρωτες, αυτούς που μπορεί να βρούμε χαραγμένους σε κορμούς δέντρων, σε αυτούς που δεν πεθαίνουν ποτέ και για πάντα και όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία της αγάπης και του έρωτα. Τώρα η θερμοκρασία, να σε γιώσω αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 53% το ποσοστό. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά επίσης 32 βαθμούς, 33 βαθμούς δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκης, Πηλαία Θεσσαλονίκης 32 βαθμούς Κελσίου, Άνω Πόλη 32 βαθμούς με την υγρασία στο 47%. Και αν αναρωτιέσαι τι μέλη γενέστε για τις υπόλοιπες ημέρες, να σου πω ότι θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες και αύριο Πέμπτη, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, ηλιοφάνεια χωρίς δείχνο συννεφιάς και την Παρασκευή και το Σάββατο, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί ακριβώς, μάξιμουμ στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, από 27 έως και 35 βαθμούς. Αυτά είχα να σου πω στα του καιρού. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα, βέβαια, αν τίποτα έτσι διαφοροποιηθεί. Και μέχρι βέβαια και το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, που θα είμαστε εδώ στο Δέστο πάλι μεριά, διότι νομίζω ακόμη προσφέρω το καιρό σε και για μπανάκι και για ηλιοθεραπεία και για να χαλαρώσεις σε μία ξαπλώστρα ή ακόμη καλύτερα στην άμμο, έτσι για να αισθανθείς και όλη αυτή την ενέργεια από την άμμο και στην πετσετούλα. Λοιπόν, Ζαφ και Αύγουστος.

Ζαφ, Αύγουστος ακόμη, καλοκαιράκι ακόμη. Βέβαια, μετά το 15 Αύγουστο, συνήθως έχουμε αυτές τις ευχές, αυτού του είδους τις ευχές, δηλαδή καλό χειμώνα. Κυρίως με το τέλη Αυγούστου, νομίζω ότι ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι για να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο ως προς των ευχών, δηλαδή καλό χειμώνα. Διότι και αφενός ημερολογιακά 19 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο, δηλαδή εάν δεν δείξει τουλάχιστον τέλη Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου, δεν λες καλό χειμώνα με τίποτα. Αφενός αφετέρου και πρακτικά δηλαδή να το δεις, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Ένα μικρό καλοκαιράκι είναι από εδώ και στο εξής, μέχρι τουλάχιστον τις 10 Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου, και είναι βέβαια και μια πολύ καλή περίοδος κατά την οποία πολλοί προετοιμάζουν τις διακοπές τους, τις καλοκαιρινές, φθινοπορινές, αρχές φθινοπόρου. Πάντως είναι μια καλή περίοδος και μετά το 15 Αύγουστο, και είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τότε να βρεθούν σε κάποιο ελληνικό νησί ή εν πάση περιπτώσει να έχουν τις διακοπές τους. Πάμε να κλείσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, με κάτι αγαπημένο από τυφώνες από Αλκατράς, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
2: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Μιχάλης Καραγκούνης, το σημάδι είναι η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα. Εδώ η πρόταση της εκπομπής, δες το από άλλη μεριά. Κάθε εβδομάδα ένα δικό μας τραγούδι, τραγούδι της εβδομάδας. Μιχάλης Καραγκούνης με νέο σίγκλ, με νέο τραγούδι και το σημάδι. Από αυτά τα σημάδια τα οποία αποδεικνύουν, εξηγούν, δεν ξέρω, μπερδεύουν πολλές φορές πάντως. Τα 22 λεπτά πριν από τις 7, αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, 19 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, είναι και σε περίοδο βέβαια εκτόσεων, η οποία τρέχει. Αλλά και από την άλλη έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες έτσι βιτρίνες στα του φθινοπόρου. Το οποίο φθινόπορο βέβαια ουσιαστικά ξεκινάει τον άλλο μήνα και, δηλαδή έχουμε πάνω από ένα μήνα, παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει κάποιες βιτρίνες να φορούν τα φθινοπορεινά τους, έχουν ξεκινήσει η κολεξιόν σαφώς και η ενημέρωση ως προς το τι θα φορεθεί αυτό το φθινόπορο, τι θα επικρατήσει, τι αλλάζει, τι διατηρείται το ίδιο. Τώρα θα μου πεις βέβαια δεν είναι και μόδα αν διατηρείται το ίδιο, η μόδα ουσιαστικά ανακυκλώνεται και πολλές φορές βέβαια πράγματα, τάσεις οι οποίες κυριάρχησαν πριν από δεκαετίες επανέρχονται στο προσκήνιο. Τα λέμε και με την μόδα και ό,τι επικρατεί, ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε. Κυριακές απόγευμα στον πλανήτη Εύα συζητάμε για μόδα και όχι μόνο, και do it yourself ιστορίες με μάσκες ομορφιάς, θέματα που αφορούν στα της διατροφής, θέματα υγείας συνήθως, well-being καταστάσεις, ιστορίες και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Κάθε Κυριακή απόγευμα θα είμαστε μαζί και με τη νέα φυσικά σεζόν στο νέο πρόγραμμα του FM 100, το οποίο ξεκινάει στις 7 Σεπτεμβρίου. Χρήστος Μάστορας είναι εδώ και είναι μαζί με την γνωστή αγαπημένη Μαργαρίτα σε ένα remix από Αντώνη Δημητριάδη. Για να τα ακούσουμε.

Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, όχι η Μαργαρίτα το κύριο όνομα, αλλά η Μαργαρίτα αυτή που μαδάμε για να δούμε αν τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει. Αυτή τη Μαργαρίτα, για αυτή τη Μαργαρίτα τραγουδάει ο Χρήστος Μάστορας, ένα τραγούδι το οποίο απολαύσαμε στην αρχική του μορφή, τώρα σε αυτό το remix που μόλις ακούστηκε, και είναι και η βερσιόν με Σεσίλια Κρούς, ισπανική βερσιόν του τραγουδιού, η οποία και αυτή γνωρίζει επιτυχία. Λοιπόν, μία έρευνα σου έχω, ή κάτι το οποίο εδώ έτσι τράβηξε την προσοχή μου. Σε ένα προφίλ βρίσκομαι στο Instagram, εκεί, και θα μοιραστώ λοιπόν την συγκεκριμένη ανάρτηση. Βρίσκομαι στο Fact, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο λογαριασμό. Η Αθήνα, λέει, και η Θεσσαλονίκη είναι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις με τις περισσότερες single γυναίκες. Λοιπόν, θα σου πω και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η λίστα, τι γίνεται, πόσοι είναι singles, πόσες μάλλον και πόσες όχι. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη έρευνα της Insider Monkey, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό single γυναικών, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αναλογία 119,2 γυναικών ανά 100 άνδρες. Ο έντονος φοιτητικός χαρακτήρας της πόλης και η ζωντανή κοινωνική ζωή ενισχύουν λοιπόν τη συγκεκριμένη τάση. Αντίθετα, η Αθήνα κατατάσσεται πολύ χαμηλότερα, στην 24η θέση της ευρωπαϊκής λίστας, καθώς η δημογραφική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι εκεί αναλογικά μικρότερη. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ρίγα της Λετωνίας. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην συγκεκριμένη αυτή λίστα. 25 λοιπόν ευρωπαϊκές πόλεις βλέπω εδώ, Infodex, η Σφραγίδα, με τις περισσότερες μόνες γυναίκες. Ρίγα, στην τέταρτη θέση Θεσσαλονίκη, στην πέμπτη θέση Λισαβόνα, έτσι βλέπω γενικότερα, στην ένατη θέση είναι η Μαδρίτη, στη δέκατη θέση Βουδαπέστη, Βουκουρέστη είναι στην ενδέκατη θέση, επίσης να σου πω ότι η Μπολόνια είναι στη 18η θέση, Βαρσελόνα είναι στην 20η θέση, η Ρώμη είναι στην 22η θέση. Μου κάνει εντύπωση αυτό πάντως. Στην 22η θέση. Okay, όχι, όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Θα έπρεπε να είναι χαμηλά στις θέσεις, διότι γενικότερα νομίζω οι Ιταλοί φημίζονται για το φλερτ σου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο για μια γυναίκα μάλλον να μείνει μόνη. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Στην 25η θέση, στην αγαπημένη μου πόλη, Βενετία, είναι στην 20η, στην τελευταία θέση. Λοιπόν, αυτά περί της συγκεκριμένης λίστας από την Infodex με τις 25 πόλεις στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν τις περισσότερες μόνες γυναίκες. Σικάριο και φωτιά.

τσεκάριο και φωτιά. Τώρα στα της πόλης, διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ μία είδηση. Θεσσαλονίκη λέει, εδώ βρισκόμαστε, λογοκόπησε υπάλληλο καταστήματος γιατί δεν τον εξυπηρέτησε. Η συγκεκριμένη είδηση, η οποία αφορά άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας υπάλληλος σε κατάστημα καφέ ψηλικών της Θεσσαλονίκης από έναν 48χρονο, ο οποίος το χτύπησε με γροθιά όταν αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος στο μονομελές πλημμυροδικείο, όλα συνέβησαν όταν ο 48χρονος έφτασε στο κατάστημα, ζήτησε να αγοράσει μία μπύρα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης του είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν τον εξυπηρετούν, καθώς δημιουργούσε διαρκώς προβλήματα μαζί με τη σύντροφό του, ενοχλώντας τους πελάτες. Δεν τον εξυπηρέτησαν λοιπόν και ο ίδιος αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Το περιστατικό έγινε γνωστό, ήρθε η αστυνομία η οποία κλήθηκε προκειμένου να μπορέσει να επέμβει στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ο 48χρονος φώναζε και απειλούσε τον υπάλληλο ότι θα στείλει Ρώσους να του κάνουν ζημιά. Πάντως η όλη ιστορία οδηγήθηκε τελικά. Πήρε το νομικό της δρόμο. Στην απολογία του, ο 48χρονος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εριστικός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν τον χτύπησα, αλλά πολεμήσαμε. Δεν ξέρετε από πάλι». Ονειράμα, έρχεται αμέσως τώρα, έρχονται αμέσως τώρα και εμένα να θυμάσαι.

πειράμα και εμένα να θυμάσαι. Λέγαμε χθες για το σχετικό περιστατικό που αφορά στη Χαλκιδική και το πώς λειτουργήσαν εκεί τα πράγματα ως προς το να απομακρυνθούν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί. Ο Δήμος λοιπόν ξύλωσε ομπρέλες το πρωί και οι παραβάτες ξαναπάκτωσαν καινούργιες το απόγευμα. Παρόλο λοιπόν χθες που πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένη δράση από τον Δήμο Πολυγύρου, η συγκεκριμένη επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής. Λίγες ώρες λοιπόν αργότερα, αυτοί οι ίδιοι επανήλθαν αρκετοί με τον εξοπλισμό τους. Τον εγκατέστησαν λοιπόν εκ νέου στην Αμμουδιά και τον ασφάλισαν με αλυσίδες, λουκέτα, ακόμη και με αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων, ούτως ώστε να μην μπορεί να την απομακρύνει κανείς, τις ξαπλώστρες, την ομπρέλα και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή, για να μπορούν έτσι να τις ασφαλίσουν και περισσότερα χρήματα. Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί οι υπάλληλοι του Δήμου με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εξκαφέα απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Πάμε σε μια αγάπη καλοκαιρινή εμείς αμέσως τώρα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω πρωτακούστηκε το 1987 από την Αλέξια. Μια αγάπη καλοκαιρινή από αυτές που ξεκινούν το καλοκαίρι και τελειώνουν το καλοκαίρι, δεν συνεχίζουν το χειμώνα. Πάμε μετά κατευθείαν, περνάμε στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, και επιστροφή αμέσως μετά εδώ, διότι έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε έως και τις 10.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται και έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται την Παρασκευή 21 του μηνός στο Δήμο Κασάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης με ειδικά κριτήρια για το θαλάσσιο χώρο. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για το flyover. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζάγκρεπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δικηγόρος και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Θεόφιλος Πατέλης στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής του πορείας, διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αγιαστυλιανός, καθώς και πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης για τα κημητήρια. Υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τον Ηρακλή, προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς ανοίγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό. Τη σκητάλη της ηγεσίας του Γενικού Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη παρέλαβε ο Ματ Χάκεν Γκρούμπερ από τον Τζέρι Ισμαήλ. Ο νέος πρόξενος ήρθε στην πόλη με τη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του, κάνοντας λόγο για το νέο του σπίτι. Η πρόεδρος της Πορτογαλίας, Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο, υπέγραψε νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει ως στόχο τις μουσουλμάνες που φορούν μπούργκα ή νικάμπ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

έλα μαζί μου, Dim Zack, Louise, αλλά και εσύ μαζί μου έως και τις 10. Έλα μαζί μου κάθε απόγευμα από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βραδάκι. Εδώ μαζί παρέα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά, στη δεύτερη μας ώρα, επιστροφή. Μαζί συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, νέα της πόλης, αλλά και διεθνείς ειδήσεις. Όλοι τραβά την προσοχή μας όσο μπορούμε έτσι με ουδέτερο τρόπο. Θα έχουμε βέβαια και κάποιες ειδήσεις οι οποίες σαφώς δεν έχουν ευχάριστο χαρακτήρα. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 στη διάθεσή σου και στα social μας βρίσκεις στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Διαδικτυακά μας ακούς στο fm100.gr. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από το κοντινό παρελθόν. Είναι το συγκρότημα των 2002 GR και είπες πως.

είπες πως 2002 GR και στα 11 λεπτά μετά τις 7 αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 19 Αυγούστου. Διαβάζω λοιπόν εδώ μία δήλωση της Ελένης Ράντου αφορμή για τη νέα δημόσια τοποθέτηση της Ελένης Ράντου. Στάθηκε γενικότερη τοξικότητα και τα σχόλια που δέχονται συχνά γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας όταν τολμούν να φωτογραφηθούν με μαγιό στην παραλία. Δεν ξέρω ακριβώς που αναφέρεται και σε τι ακριβώς, αν είναι κάτι συγκεκριμένο. Η ίδια λοιπόν, έχοντας μοιραστεί πρόσφατα μια καλοκαιρινή στιγμή από τις διακοπές της στη Λευκάδα, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, φαίνεται πως παρατήρησε για ακόμα μια φορά πως το ψηφιακό δικαστήριο πιάνει δουλειά για να κρίνει αν και πώς επιτρέπεται να εμφανίζεται μια γυναίκα στα 62 της. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση, να το κάνει για πάρτι της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει ούτε λόγος. Έγραψε δίνοντας το πιο ηχηρό σύνθημα για κάθε γυναίκα εκεί έξω. Απανταχού γυναίκες, λέει, σε όποια ηλικία μη μασάτε. Τα ολόσωμα δεν στενεύουν εύκολα. Δεν στεγνώνουν εύκολα. Δεν στεγνώνουν εύκολα, όντως. Και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε, λέει, ό,τι σας βολεύει. Αν δει κανείς μία αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, το συμπεράσματα που βγάζει για το συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, αλλά και την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια. Αυτά δήλωσε η Ελένη Ράντου. Σαφώς παρατήρησε κάποια σχόλια, από κάπου ορμόμενη όλο αυτό το μοιράστηκε με τους φίλους, με τους γνωστούς της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, εμείς επιμένουμε σε καλοκαιρινά από Stereomatic.

Στερεωμάτικ, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Είσαι ένα δυνατό μίξ, ρεμίξ. Τα 17 λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Βέβαια τώρα αν βρίσκεσαι σε μια έτσι εργασιακή βάση, καθημερινότητα, με το που έρχεται Τετάρτη αντιλαμβάνεσαι ότι πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο. Αν και τα καλοκαίρια είναι λίγο περίεργα, με την έννοια ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε beach bars, σε χώρους εστίασης που έχουν την τιμητική τους, και βέβαια πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται και εργάζονται στα πλαίσια της σεζόν, σε κάποιο νησί ή σε κάποιο παραθαλάσσιο έτσι μέρος. Συμβαίνει συχνά, νομίζω από τέλη Μαΐου ξεκινούν μέχρι και τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί. Με καταστάσεις βέβαια έτσι και ωράρια δύσκολα, να τα λέμε και αυτά. 7 στα 7 και μπορεί να είναι και περισσότερες οι ώρες από το βασικό οκτάωρο, προκειμένου έτσι κάποιος να συγκεντρώσει ένα ποσό σημαντικό για να μπορέσει να έχει κάπως καλύτερα έτσι το φθινόπωρό του. Κυρίως βέβαια από ηλικίες ξεκινούν από τα 17, 18 και μπορεί και μέχρι και 30. Είναι λίγο υποκειμενικό βέβαια όλο αυτό, διότι μπορεί να είσαι και μεγαλύτερος και πραγματικά να ξεκινήσεις για σεζόν, προκειμένου έτσι να συγκεντρώσεις κάποια χρήματα και να συμπληρώσεις το ποσό, να συμπληρώσεις όλο αυτό το οποίο έτσι αντιστοιχεί στα οικονομικά σου και θα σε διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν σε αυτά standards ως προς την ηλικία. Ο καθένας όπως νιώθει, όπως μπορεί και όπως πραγματικά έτσι πορεύεται, προκειμένου να συγκεντρώσει κάποια χρήματα έξτρα. Έξτρα και όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας βέβαια και αυτό το έξτρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στην Φωτεινή, την καλησπέρα μου να στείλω στη Μαρία, την καλησπέρα μου να στείλω και στο Χρήστο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στη διάθεσή σου. Και εμείς υποδεχόμαστε ΣΥΚ, συνεργασία με Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες από τα αγαπημένα μας αυτής της χρονιάς, μάλλον το 2025, αλλά το ακούγαμε πάρα πολύ συχνά έτσι στις βραδινές μας ραδιοφωνικές συναντήσεις. Στη διάρκεια αυτού του χειμώνα λοιπόν, να πάμε τώρα στην Πορτογαλία, η οποία Πορτογαλία απαγορεύει την μπούρκα και τα μαντήλια που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας υπέγραψε νόμο που προωθήθηκε από την ακροδεξιά και απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους. Ένα μέτρο που θεωρείται ευρέως ότι στοχεύει στις μουσουλμάνες γυναίκες. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας και επικοινωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος Αντώνιο Σωσέ Σενκούρο σε ανακοίνωσή του αργά την Τρίτη. Η τελική εκδοχή του νόμου, την οποία τοπικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν νόμο για την μπούρκα, από το ένδυμα που φορούν ορισμένες μουσουλμάνες για να καλύπτουν το σώμα και το πρόσωπό τους, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο με τις ψήφους του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού και της ακροδεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς καταψήφισαν. Ο νόμος λοιπόν απαγορεύει τη χρήση ενδυμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να κρύβουν το πρόσωπο ή να εμποδίζουν την αναγνώριση σε δημόσιους χώρους. Απαγορεύει επίσης οποιονδήποτε εξαναγκασμό ενός ατόμου να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους που σχετίζονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή. Οργανώσεις τώρα προάσπισης των δικαιωμάτων έχουν εδώ και καιρό επισημάνει ότι τέτοιες απαγορεύσεις περιορίζουν στην πράξη και τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς τους υπαγορεύουν τι μπορούν να φορούν και τι όχι. Ο Σενκούρο αναγνώρισε ότι το ζήτημα είναι θέμα μεγάλης κοινωνικής και πολιτισμικής ευαισθησίας και στην Πορτογαλία έχω να σου πω ότι οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμο από 150 έως 3.000 ευρώ. 170 δηλαδή έως 3.500 δολάρια. Προβλέπονται εξαιρέσεις για λόγους όπως η υγεία, η εργασία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή οι καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και σε χώρους λατρείας, διπλωματικές αποστολές και αεροπλάνα.

Ντέμι, μόνο μια νύχτα από ένα αγαπημένο τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο». Ένα τραγούδι το οποίο υπέγραψαν ο Γιάννης Κότσιρας με τον Νίκο Απέργη και ήταν ουσιαστικά το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους τέλους της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 με Dim Zack, Louise στα φωνητικά και «Ένα καλοκαίρι».

Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Στους πέντε άνεμους, Le Reservoir, μια ακόμη διασκευή, μια επανεκτέλεση ενός αγαπημένου τραγουδιού από τα 90s. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέα πάντα, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Νίνα, την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 στην διάθεσή σας. Και ιός του Δυτικού Νείλου, κρούσματα σε ακόμη τρεις δήμους της Αττικής, τις 54 συνολικά οι περιοχές με συναγερμό. Διευρύνεται η γεωγραφική εξάπλωση που παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε τρεις ακόμη δήμους στην Αττική, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσίευσε ο ΕΟΔΗ. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου εξακολουθεί να εμφανίζει τη μεγαλύτερη διασπορά στην Αττική. Κρούσματα έχουν καταγραφεί πλέον σε συνολικά 44 δήμους της χώρας, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία. Την τελευταία εβδομάδα στον κατάλογο προσθέθηκε και ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ιμαθίας, ενώ άλλοι 10 δήμοι χαρακτηρίζονται ως περιοχές υψηλού κινδύνου, ανεβάζοντας σε 54 το συνολικό αριθμό των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται αυξημένη επιτήρηση. 110 τα κρούσματα έως την περασμένη εβδομάδα. Υψηλού κινδύνου επίσης χαρακτηρίζονται οι δήμοι Αμφίπολης στις Σέρες, Ηρωικής Πόλης Νάουσας, στην Ιμαθία και Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί στους δήμους Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ, Παλαμάσο, Φάδων, Τρικαίων, Πέλλας, Κίδρας, Νέας Ζύχνης, Βέρειας, Αλεξάνδρειας, Αμπελοκήπων, Αμενεμένης, Χαλκιδόνος, Ευρώτα και Θηβαίων. Αυτά λοιπόν, καρδιά μου εγώ, Θωμαή Απέργη, μία ακόμη διασκευή σε ένα τραγούδι το οποίο είχαμε πρωτακούσει ερμηνευμένο από την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: ακόμα η απεργή, η καρδιά μου εγώ. Σε μια διαφορετική εκδοχή βερσιών ενός τραγουδιού το οποίο μα πρωτοερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λοιπόν, τώρα στα των αθλητικών και μάλιστα τα δύο γεγονότα τα οποία τράβηξαν την προσοχή μας αυτές τις ημέρες. Η μία αφορά την είδηση της Μανίλα Εσποζίτο, όταν η 19χρονη κατάφερε να φύγει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 3 μετάλλια, ένα χρυσό και 2 ασημένια, αλλά υπήρξαν σχόλια body shaming σε σχέση με τα κιλά της και ότι αν έχανε 10 κιλά θα ήταν καλύτερη. Η ίδια απάντησε βέβαια σε όλο αυτό. Δεν το άφησε ασχολία στο μέχρωσο του προσωπικού της λογαριασμού. Τώρα η άλλη είδηση αφορά επίσης μία αθλήτρια. Ο λόγος για την Αναστασία Ντρακομύροβα. Η Αναστασία Ντρακομύροβα λοιπόν είχε κάτι να πει σε όσους αποφάσισαν ότι εκτός από τις επιδόσεις της στο στίβο πρέπει να αξιολογήσουν και τη μάσκαρα και το κραγιόν. Διαβάζω τη σχετική είδηση, η οποία είναι αρτημένη σε διάφορους λογαριασμούς στο Instagram. Η Ελληνίδα λοιπόν πρωταθλήτρια του επτάθλου απάντησε στα σχόλια για την εμφάνισή της, εξηγώντας ότι το μακιγιάζ της δίνει αυτοπεποίθηση και δεν αφαιρεί τίποτα από την προσπάθεια, τη δύναμη ή την αξία της αθλήτριας. Θέλω, λέει, να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι. Για μένα είναι γνωστή έτσι η εικόνα η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με την αθλήτρια μέσα από διαφορετικά έτσι είδη μακιγιάζ. Μακιγιάζ στο πρόσωπο με έντονα χείλη, μπλε, με αστεράκια, με καρδιές, με μάσκαρα. Ό,τι εν πάση περιπτώσει την ίδια την ευχαριστεί. Αυτό δεν διαφοροποιεί, όπως δήλωσε και η ίδια, την αξία της. Δεν διαφοροποιεί τις αθλητικές της επιδόσεις. Το μακιγιάζ δεν μειώνει, μάλιστα, δήλωσε συγκεκριμένα, για να σου μεταφέρω ακριβώς την είδηση, την εκδοχή, όπως ακριβώς την ανέφερε η Αναστάσια Ντρακομύροβα. Το μακιγιάζ δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Όλα αυτά λοιπόν σε σχέση με τα επικριτικά σχόλια σχετικά με το μακιγιάζ της. Πάμε να υποδεχθούμε Δήμο Αναστασιάδη, κάτι από το παρελθόν, τα καλοκαίρια, θα είμαι εδώ.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

καλοκαίρια θα είμαι εδώ, Δήμος Αναστασιάδης, και είμαστε εδώ μαζί παρέα. Καλησπέρα μου στο Μιχάλη και καλησπέρα μου και στην Παναγιώτα. Το 3-10-2-5-106 είναι φυσικά στη διάθεσή σου και θα είναι ως και τις 10 εδώ μαζί παρέα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού και συντονισμένοι πάντα με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες. Λοιπόν, το καλύτερο που θα δει σήμερα, λέει στο ίντερνετ, είναι το Bad Bunny που τρώει μακαρόνια με το σκύλο του. Υπάρχει και σχετική ανάρτηση εδώ, βρίσκομαι στο jane.gr. Ένας όμορφος σκύλος, δεν γνωρίζω βέβαια εγώ και τις ράτσες για να σου δώσω ακριβώς. Είναι πάντως όχι ιδιαίτερα μεγαλός όμως, χρώματος καφέ, μπες, λίγο μαύρο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πει και τη ράτσα. Λοιπόν, ο Bad Bunny φωτογραφήθηκε με το 4 ετών σκυλάκι του που ονομάζεται Sansa Martinez Μπερλιντζέρι, αν το λέω και σωστά βέβαια το όνομα, διότι μπορεί και να κάνω λάθος. Στο πλαίσιο του ψηφιακού αφιερώματος της Vogue, αφιερωμένος στους σκύλους, και αφού ολοκλήρωσε λοιπόν στα τέλη Ιουλίου την παγκόσμια περιοδία του με τίτλο The Beauty Rarma Photos, ο Bad Bunny βγήκε ραντεβού για ιταλικό φαγητό στο εστιατόριο, σε γνωστό εστιατόριο στο Puerto Rico, την πατρίδα του, μαζί με τη Sansa. Την απέκτησε όταν εκείνη ήταν 3 μηνών. Το εστιατόριο μεταμορφώθηκε σε ένα απλό ιταλικό μπιστρό ειδικά για τη φωτογράφησή τους, για το σχετικό εξώφυλλο. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία πραγματικά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει τίποτα αρνητικό. Είναι τόσο κολακευτικό όλα τα σχόλια και τόσο όμορφα και είναι τόσο τρυφερό όλο αυτό το ενσαντανέ της φωτογραφίας. Γιάννης Κότσιρας, τα καλοκαίρια μας.

Γιάννης Κότσιρας, τα καλοκαίρια μας. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνουν γρήγορα τα καλοκαίρια μας. Βέβαια, υπάρχει πάντα και η άλλη εκδοχή. Να σου αρέσουν οι χειμώνες και να μην σου αρέσουν τα καλοκαίρια. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πραγματικά δεν λατρεύουν τα καλοκαίρια. Δεν είναι οι καλοκαιράκιδες όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Είναι το χειμώνα. Περιμένουν πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας, να έχει έτσι χαμηλότερες θερμοκρασίες, να μην έχει ανυπόφορη ζέστη. Γενικότερα δεν μπορούν τη ζέστη. Και νομίζω ότι αυτή η εποχή που ξεκινάει από εδώ και στο εξής, δηλαδή μεταξύ μέσα Αυγούστου μέχρι και μέσα Οκτωβρίου, θα σου πω εγώ, θεωρώ ότι είναι ιδανική πραγματικά, διότι μπορείς και διακοπές να κάνεις και να απολαύσεις θάλασσα και να απολαύσεις ήλιο και να χαλαρώσεις και να μην έχει υπερβολική ζέστη, έτσι όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Τώρα, βέβαια, για όσους πραγματικά ζεσταίνονται πολύ, νομίζω ότι πάλι υπερβολική θα τη δουν τη ζέστη. Και βέβαια είναι πολύ υποκειμενικό έτσι όλο αυτό. Τι σου αρέσει, τι προτιμάς, κρύο, ζέστη, καλοκαίρι ή χειμώνα. Λοιπόν, σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της δεύτερης μας ώρας, στα 5 σχεδόν λεπτά πριν από τις 8, πριν δηλαδή το δελτίο ειδήσεων των 8 που έχετε για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά έως και τις 10, εδώ πάντα συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάτι αγαπημένο τώρα, το οποίο πραγματικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον των social media και συγκεκριμένα της πλατφόρμας του TikTok. Είναι το Vals των Ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της πόλης μας τα 50 νέα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για το flyover. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Αν ήσουν μαζί μου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στα 11 λεπτά μετά τις 8, στην τρίτη μας ώρα, μαζί παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έως και τις 10. Κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ. Δες το από άλλη μεριά σου, λέω. Όσο μπορούμε θετικά, όσο μπορούμε αισιόδοξα, με θετικές σκέψεις, θετικά vibes. Εύχομαι να σε βρίσκει όμορφα αυτό το γλυκό βραδάκι πλέον, της Τετάρτης, 19 Αυγούστου. Έχει ξεκινήσει πλέον και σουρουπών. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που έχει προηγηθεί και το ηλιοβασίλεμα. Όμορφα λιοβασιλέματα, χαλαρώνουν, λειτουργούν αχολητικά, τα χρειαζόμαστε. Κυρίως αυτή την περίοδο που έχουν και μεγάλη διάρκεια και πραγματικά τα απολαμβάνουμε. Είτε βρισκόμαστε σε κάποια παραλία και μπορούμε να απολαύσουμε το λιοβασίλεμα, ή ακόμη και από το μπαλκόνι, το παράθυρο του σπιτιού μας. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Έως και τις 10 επικοινωνούμε τηλεφωνικά, έτσι για την καλησπέρα της Τετάρτης, και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG, οπότε έλα και εκεί στην παρέα μας, συντονίσου λοιπόν. Καλοκαιράκι ακόμη, κάποιοι βέβαια βιάζεστε για το χειμώνα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Νίκο να στείλω, βιάζεται για το χειμώνα. Και πάμε να υποδεχθούμε κάτι καλοκαιρινό. Είναι μια γρανίτα από αυτές τις γρανίτες που δροσίζουν, αλλά και από αυτές τις γρανίτες που μας ξεσηκώνουν. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κυριάρχησε αυτό το καλοκαίρι. Μαρσό, γρανίτα από λεμόνι.

Έναν τα λεμόνι, αν και οι απόψεις δίστανται ως προς την επιλογή της γρανίτας. Μπορεί να είναι και φράουλα, μπορεί να είναι και λεμόνι. Και νομίζω ότι είναι από τα ουσιαστικά ερωτήματα του καλοκαιριού. Δηλαδή, πώς είναι το καρπούζι ή πεπόνι. Κάπως έτσι είναι. Γρανίτα, λεμόνι, γρανίτα, φράουλα. Ή αν επιλέξει γρανίτα ή αν επιλέξει milkshake. Πάντως, νομίζω ότι έχουν περάσει, ίσως και αν επιστρέπει αυτές οι περίοδοι, οι εποχές όπου επιλέγαμε milkshake, γρανίτα, παγωτά, χωρίς να σκεφτόμαστε και να υπολογίζουμε τις θερμίδες. Έτσι και με μία νεμελιά παιδική, και νομίζω ότι έτσι έπρεπε κιόλας να είναι. Διότι άμα δεν επιλέξεις γρανίτες, άμα δεν επιλέξεις και κάποιο milkshake και παγωτό στην παιδική σου ηλικία και μετράς θερμίδες, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτό είναι εφικτό. Βέβαια, πάνε μέτρων άριστον, έτσι, όλα με μέτρο. Έχουμε βέβαια μπει σε εποχές που ξεφεύγουν κατά πολύ από αυτά τα οποία βιώσαμε ως παιδιά εμείς στη δεκαετία του 80 ή και αργότερα στη δεκαετία του 90. Τα παιδιά είναι πιο υποψιασμένα σε σχέση με τα θέματα που αφορούν στην σωστή υγιεινή διατροφή. Είναι πιο υποψιασμένοι και οι γονείς και πιο ενήμεροι σε σχέση με όλο αυτό το οποίο περιλαμβάνει σωστή διατροφή για την ανάπτυξη ενός παιδιού και αργότερα φυσικά για την ανάπτυξη που πρέπει να έχει ένας έφηβος, μία έφηβη. Και νομίζω ότι κάποιες φορές ίσως να ξεφεύγει όλο αυτό, διότι υπάρχουν πλέον πολλά υποκατάστατα στις στροφές. Από το να δοκιμάσεις μία πραλίνα και να δημιουργήσει ο γονέας υποκατάστατο κάτι, μέχρι ένα φαγητό, ένα γλυκό ίσως, το οποίο και αυτό μπορεί να δημιουργηθεί πλέον μέσω άλλων γεύσεων, με λιγότερες θερμίδες και μπαίνοντας βέβαια σε ένα πλαίσιο υγιεινής διατροφής. Είναι υποκειμενικά όλα, ο κάθε γονιός ξέρει για το δικό του παιδί και το κάθε παιδί ξέρει ακριβώς τι θέλει να δοκιμάσει και τι θέλει να φάει. Στα 17 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Εάν μόλις τώρα έχεις συντονίσει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λαριά. Πάμε να υποδεχθούμε Ζέινα και Τζανάντο τη χρονιά του 2025.

Τζέινα, Ζέινα και Τζανάντο. Όχι Τζέινα, Ζέινα και Τζανάντο. Λιβανέζα και ένα τραγούδι από την χρονιά του 2025. Έτσι με έντονους ήχους, πολλούς και διαφορετικούς, ανεβαστικούς σίγουρα. Και με στοιχεία έτσι λίγο αραβικής μουσικής, αλλά και στοιχεία του σήμερα. Για να δούμε λίγο τα του καιρού τώρα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 62%. Σε άλλες περιοχές όπως Καλαμαριά 30 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 61%. Άνω πόλη επίσης ίδιες ακριβώς τιμές. Πηλαία Θεσσαλονίκης 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 58%. Ενώ στην περιοχή του Φίνικα στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και η υγρασία 61%. Δυτικά τώρα 30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, 66% υγρασία, Κορδελιό Θεσσαλονίκη. Και για αύριο Πέμπτη, αλλά και μεθαύριο Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μεταξύ 25, 26, 27 βαθμών Κελσίου έως και 33. Ανεβασμένες θερμοκρασίες θα έχουμε την Κυριακή. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Καλό είναι αυτό για όσους αγαπούν το καλοκαίρι. Λίγο δύσκολο για όσους θα ζεσταθούν λίγο περισσότερο και δεν αγαπούν το καλοκαίρι. Αναστασία είναι εδώ και σπάστε τα.

το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο παρουσιάστηκε και επισκηνή στα φετινά Mad Video Music Awards. Αναστασία, εντυπωσιακή με ένα κόκκινο σύνολο φόρεμα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν ξυπόλυτη όταν παρουσιάστηκε επισκηνή παρέα με την Αντιγόνη σε ένα ντουέτο. Αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο τραγούδι το οποίο παρουσίασε η Αντιγόνη, στο Τζάλα το γνωστό, το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ήταν πολλές πάντως οι συμπράξεις, θα λέγαμε, οι μουσικές συμπράξεις φέτος στα φετινά Mad Video Music Awards επί σκηνής, και πολλές από αυτές ήταν πραγματικά έτσι διαφορετικές, εντυπωσιακές, όπως αυτή μεταξύ του Αντώνη Ρέμου και της Κλαβδία, Άτζελα Δημητρίου μαζί με Ρία Ελληνίδου, αλλά και η Μαριό παρέα με τον Απόν. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι από τα ντουέτα αυτά επί σκηνής. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη είναι εδώ με νέο σίγγλ, με νέο τραγούδι, και στα καλύτερα που έλκονται και έρχονται.

0: τη θέα.
1: Το θέμα είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε και αγαπάμε, ενθουσιαζόμαστε, ερωτευόμαστε μη καταλλήλους. Κατάλαβες τι γίνεται? Κάποιες φορές ναι, και καταλλήλους, αλλά κάποιες φορές και μη καταλλήλους. Και είναι κάτι που νομίζω δεν μπορείς να το ελέγξεις. Εξάλλου, ο έρωτας είναι τυφλός κάποιες φορές. Και αν όχι τις περισσότερες. Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 με Κατερίνα Λιόλιου και ο γνωστός λογαριασμός έρχεται αμέσως τώρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Δήμος Αναστασιάδης με νέο τραγούδι και απόφαση σου επιστροφή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα στα 22 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το βραδάκι πλέον της Τετάρτης 19 Αυγούστου, αυτή η γλυκιά η ώρα. Ανεβαίνει βέβαια η υγρασία, το ποσοστό της υγρασίας και πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε και ένα φεγγάρι που γεμίζει πραγματικά και είναι καταπληκτικό. Έχουμε και Πανσέλινο Αυγούστου. Κάθε Πανσέλινος πραγματικά στον Αύγουστο είναι εντυπωσιακή κάθε χρόνο. Νομίζω ότι είναι το αποκορύφωμα ως προς τα των φεγγαριών και των Πανσελίνων. Λοιπόν, πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι του Οξύριχου και τη μερική έκλειψη σελήνης? Είναι πάρα πολλά τα sites τα οποία φιλοξενούν σχετικά άρθρα ως προς την Πανσέλινο αυτή του Αυγούστου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου, ακριβώς στις 12 και 18 ώρα Ελλάδας, όταν η σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη γη, φωτίζοντας πλήρως τον νυχτερινό ουρανό. Η φετινός Πανσέλινος λοιπόν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης, η οποία όμως θα είναι ορατή σε μεγάλες περιοχές της Αμερικής αλλά και σε κάποια τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής, μεταξύ των οποίων στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου φαινομένου, η γη θα παρεμβληθεί ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στο σεληνιακό δίσκο. Η Πανσέλινος του Αυγούστου είναι γνωστή ως φεγγάρι του Οξύριχου. Η ονομασία προέρχεται από τους ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι Οξύριχοι, τα μεγάλα ψάρια των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν, αλλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιριού, σύμφωνα πάντα με το Old Farmer's Almanac. Είναι πάντα τα ονόματα που προέρχονται από ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, όπως αναφέρεται, και βέβαια είναι ονόματα τα οποία δίνονταν κυρίως σε σχέση με τις τότε γεωργικές, αγροτικές, θα λέγαμε, ασχολίες. Εμείς να μείνουμε στα του πρακτικού, δηλαδή ότι έχουμε ένα εκπληκτικό ματωμένο φεγγάρι, όπως ονομάζεται κιόλας, αυτό της, του Αυγούστου, η Πανσέλινος του Αυγούστου. Ήδη είναι ευδιάκριτο το ότι αρχίζει, ξεκινάει και γεμίζει το φεγγάρι, και βέβαια θα είναι και ευδιάκριτο όχι μόνο την Παρασκευή το βράδυ, αλλά και το Σάββατο. Και για τον λόγο αυτό έχουν προγραμματιστεί, όπως κάθε χρόνο εξάλλου συμβαίνει, διάφορες εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα σας ενημερώσω λίγο αργότερα για όλα αυτά. Εμείς να μείνουμε στο ότι θα μπορούμε να το, πραγματικά να το θαυμάσουμε, το ολόγιο μου αυτό φεγγάρι, το οποίο θα παραμείνει ορατό για λιγότερο από 2 ώρες μετά τη δύση του ηλίου, πριν χαθεί κάτω από τον ορίζοντα. Σαφώς και επηρεάζει ζώδια, θα το ψάξω για λίγο και θα σου πω τι ακριβώς θα συμβεί, με το ποιους επηρεάζει και τι να περιμένουμε με το συγκεκριμένο φεγγάρι, με αυτή την Πανσέλινο. Λοιπόν, στα Βέντο Ευαγγελία συνεργάζονται και μας προσφέρουν ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.

0: Σταβέντο, Ευαγγελία και γλυκό με Θύση. Σταβέντο, παρέα με Μαρσό και Νταφ Λόρενς θα είναι επί σκηνής στα φετινά Music Live Events που φιλοξενεί η ΔΕΘ από τις 6 Σεπτεμβρίου και τις 13 Αγλέα ρίχνει η Ρία Ελληνίδου. Σου έλεγα λίγο πριν για την Βανσέλινο, αυτή και έκλειψη του Αυγούστου. Και ναι, σαφώς επηρεάζει κάποια ζώδια. Φαντάζομαι μας επηρεάζει όλους γενικότερα και ως θέαμα, γενικότερα και ως φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο. Ίσως να προκαλεί εκνευρισμούς, ίσως μια αναστάτωση, αλλά σαφώς κάθε πανσέλινος επηρεάζει συγκεκριμένες κατηγορίες ως προς το ζωδιακό χάρτη. Τέσσερα ζώδια λοιπόν που επηρεάζει ιδίως ένα πανσέλινος και έκλειψη του Αυγούστου. Γνωστή, όπως σου είπα λίγο πριν, ως σελήνη του Οξύριχου, όπως είναι το όνομά της. Το κοσμικό αυτό σκηνικό λοιπόν στον άξονα Ιχθύων Παρθένου θα λειτουργήσει ως επιταχυντής εξελίξεων. Αυτό είναι καλό, να τρέχουν γρήγορα οι εξελίξεις γενικότερα, να μην υπάρχει έτσι κάτι το οποίο είναι στάσιμο. Επηρεάζει λοιπόν Ιχθύες στο επίκεντρο, λέει, του συναισθηματικού τυφώνα. Τι να προσέξουν? Να προσέξουν παρορμητικές αντιδράσεις, βιαστικές αποφάσεις εν θερμό. Επηρεάζει Παρθένους η φετινή αυτή Έλληνος και έκπληξη που θα πρέπει να προέκλειψει. Και έκλειψη κάποιες φορές και έκλειψη. Τι να προσέξουν? Να προσέξουν την ένταση στο χώρο εργασίας και στα οικονομικά. Επηρεάζει δίδυμους με αναταράξεις, λέει, στην επαγγελματική πορεία. Και τοξότες που θα πρέπει να προσέξουν εκνευρισμούς, ανυπομονησίες, μεγαλύτερες παγίδες, μάλλον στα οικονομικά και επαγγελματικά. Να αποφύγουν ρίσκα οικονομικά και να μην πάρουν παρορμητικές αποφάσεις για αλλαγές. Αυτά είχα να σου πω περί πανσελίνου, αλλά θέλω να βρω και κάτι πιο συντεκριμένο για να δω ακριβώς πώς επηρεάζει το κάθε ζώδιο. Δεν θα σου το μεταφέρω φυσικά, αλλά θα σου πω την πηγή μου για να μπορείς και εσύ να ανατρέξεις και να ενημερωθείς αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, αυτή είναι η άποψή μου, και σαφώς τα ζώδια είναι και για να μας φτιάχνουν κάποιες φορές έτσι τη διάθεση ή να μας χαλαρώνουν. Σοφία Ερβανίτη έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει μαζί της μια περιπέτεια.
1: Είναι μια περιπέτεια.

Σοφία Αρβανίτη, μια περιπέτεια ερμηνευμένο στο παρελθόν από την Αλέκα Κανελίδου και στην πορεία βέβαια υπήρξε έτσι και μια βερσιόν μέσω ενός remix έτσι πιο δυναμικό, πιο δυνατό, πιο ανεβαστικό. Λοιπόν, από διασκευή σε διασκευή, το «Μια καρδιά» είναι ένα τραγούδι το οποίο μονοπόλησε πραγματικά δεκαετίες γενικότερα τα ερωτικά τραγούδια, την ελληνική μουσική σκηνή. Ο Φίλιππος Νικολάου μέσω από το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά χαρακτηρίστηκε ως ένας ερμηνευτής που τραγούδησε για τον έρωτα και το τραγούδι αυτό χαρακτηρίστηκε όχι άδικα, ύμνος στον έρωτα. Ενέτη 2026 η Ζάντε Ντιλέμα είναι εδώ και δίνουν τη δική τους εκδοχή στο «Μια καρδιά».

Ζάντε δίλεμμα Φίλιππος Νικολάου, μια καρδιά, και σιγά σιγά έτσι ολοκληρώνουμε και σε αυτήν την τρίτη σειρά ώρα μας, έως και τις 9, όπου θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εσύ μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και φυσικά πάντα μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr. Έτσι, για ένα όμορφο βραδάκι, χαλαρό βραδάκι, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 29-30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυξημένη υγρασία, αλλά ακόμη είναι καλοκαίρι. Dim Zack, Full Is και έλα μαζί μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτηση του Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών αλλά και οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Στις αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης με ειδικά κριτήρια για το θαλάσσιο χώρο. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Η Γαλλία καταγράφει εκατοντάδες επιπλέον θανάτους στο περασμένο διάστημα λόγω καύσωνα, καθώς η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένα ακραίες θερμοκρασίες. Κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα μεταξύ 3ης Ιουλίου και 22ης Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγει από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

ψυχές. Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα το νέο του τραγούδι και εμείς στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα στα 8 λεπτά μετά τις 9 FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δεν το περίμενα, Γιάννης Βαρδής, συνήθως έτσι γίνεται, δεν τις περιμένουμε τις απιστίες, τις αδικίες, αυτά που μας εκπλήσουν. Αν τα περιμέναμε ίσως και να ήμασταν προετοιμασμένοι, καλά όχι πάντα βέβαια, γιατί κάποιες φορές νομίζω ότι θέλω τυφλούμε, το βλέπουμε έτσι το στραβό, το βλέπουμε το άδικο, αυτό το οποίο δεν μας ταιριάζει, δεν μας αξίζει, αλλά συνεχίσουμε. Λοιπόν, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου έως και τις 10 συντονισμένοι, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, FM 100. Συντονιζόμαστε και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Φυσικά, μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Νέο τραγούδι και για τον Γιώργο Αλκαίο και πάλι.

πάλι είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζω τελειώσαν, τελικά δεν έχουν τελειώσει και επανέρχονται πάλι. Στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 9. Με την θερμοκρασία έτσι σε επίπεδα καλοκαιρινά, η υγρασία είναι λίγο αυξημένη και όσο περνάει η ώρα βέβαια και βραδιάζει είναι ακόμη περισσότερο, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Εμείς υποδεχόμαστε στα Βέντο, συνεργασία με Ήβη Αδάμου, αναμενόμενη τη λέει στη συγκεκριμένη συνεργασία και για πάντα.

Στα βέντο η βιαδά μου για πάντα. Είναι από αυτά τα για πάντα τα οποία τα λέμε, τα ξεστομίζουμε. Κάποιες φορές θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουν έτσι την εξέλιξη που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιες άλλες φορές το ξέρουμε εδώ, Μίχα, ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, να, αυτές είναι οι ιστορίες μετά των ερωτικών. Δεν εξελίσσονται πάντα όπως θα ήθελες. Και νομίζω ότι κάποιες φορές θα γνωρίζουμε από την αρχή πώς ακριβώς θα εξελιχθούν και πώς ακριβώς θα είναι. Αλλά εκεί συνεχίζουμε να το παλεύουμε και να προσπαθούμε. Λοιπόν, η γυμναστική, λέει, σου αλλάζει το σώμα, αλλά η συνέπεια σε αυτό σου αλλάζει τα στάνταρ. Διαβάζω εδώ στο jenny.gr. Υπάρχει λοιπόν ένας άγραφος κανόνας που βεβαιώνει ότι όποιος ξεκινά να γυμνάζεται με συνέπεια, η μεγαλύτερη αλλαγή δεν συμβαίνει στον καθρέφτη, αλλά στις απαιτήσεις που έχεις από τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω σου. Όταν λοιπόν εκπαιδεύεις τον εαυτό σου να σηκώνεται, να προσπαθεί και να μένει πιστός σε έναν στόχο, ακόμα και τις μέρες που δεν έχεις όρεξη, λογικό, συμβαίνει κάτι μαγικό. Αλλάζει η ανοχή σου στη στασιμότητα. Η τακτική προπόνηση λοιπόν είναι μια κομβική συνήθεια που χτίζει αυτοπιθαρχία, υπομονή και ανθεκτικότητα. Όταν λοιπόν αναπτύσσεις αυτά τα χαρακτηριστικά, αρχίζεις αυτόματα να χάνεις το ενδιαφέρον σου για καταστάσεις ή ανθρώπους χωρίς κατεύθυνση, πειθαρχία ή διάθεση να εξελιχθούν. Μαθαίνεις λοιπόν να εκτιμάς τη συνέπεια, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και στη σχέση σου. Και φυσικά όχι μόνο στο γυμναστήριο, και στο σπίτι, ανάλογα που γυμνάζεται ο καθένας, έτσι. Η γυμναστική μπορεί να είναι και του να παρακολουθήσεις ένα μάθημα γιόγκα, παρέα με άλλους 2-3 φίλους. Η γυμναστική μπορεί να είναι και το περπάτημα. Αλλά να το κάνεις όλο αυτό πραγματικά σταθερά, με συνέπεια, consistency. Όταν σέβεσαι το χρόνο και την προσπάθειά σου, δεν συμβιβάζεσαι εύκολα με το λίγο. Και επίσης, η νοοτροπία της προπόνησης μεταφέρεται παντού. Στην καριέρα, στους στόχους, στα όρια που βάζεις. Η γυμναστική, λοιπόν, συνεχίζει εδώ το συγκεκριμένο άρθρο, για να καταλήξεις στον επίλογο, δεν σε κάνει απλά πιο δυνατό σωματικά. Σε κάνει πιο επιλεκτικό στο που δίνεις την ενέργεια, το χρόνο και την αφοσίωσή σου. Έρχεται το Κωνσταντίνος Αργυρός και «Πού είναι η αγάπη»?

Κωνσταντίνος Αργυρός και «Πού είναι η αγάπη». Ένα από τα τελευταία του νέα σίγγλ, νέα τραγούδια, στα 23 λεπτά μετά τις 9 FM 100. Και αυτό που έρχεται ως είδηση νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά γυναίκες των 40 και των 50. Υπάρχει, λέει, μια στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας, στο jenny.gr βρισκόμαι για να σου μεταφέρω και την πηγή δηλαδή, που κάτι αλλάζει αθόρυβα αλλά καταλυτικά. The real glow up. Οι γυναίκες λοιπόν στα 40 και 50 είναι πιο ευτυχισμένες, γιατί σταματάνε να νοιάζονται για τη γνώμη των άλλων. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό και το μαθαίνουμε σιγά σιγά ή το μαθαίνεις μια και έξω, δηλαδή γίνεται έτσι ένα κλικ και τελείως αλλάζουν όλα. Όσο πλησιάζουμε, λέει, ή διανύουμε τις δεκαετίες των 40 και των 50, η πίεση να είμαστε αρεστές στους πάντες αρχίζει να χάνει τη δύναμή της. Το άγχος να χωρέσουμε στα κουτάκια που μας επέβαλε η κοινωνία να ζούμε με το ρολόι των προσδοκιών των άλλων ή να απολογούμαστε διαρκώς για τις προσδοκικές μας επιλογές απλά σβήνει. Και η ψυχολογία το επιβεβαιώνει. Οι έρευνες λοιπόν γύρω από την ψυχική ευημερία δείχνουν ότι σε αυτές τις ηλικίες τα επίπεδα αυτονομίας, αυτοαποδοχής και συναισθηματικής σταθερότητας χτυπάνε κόκκινο, είναι στο πικ. Βέβαια, όλα αυτά νομίζω ότι είναι λίγο υποκειμενικά, το πόσο αντιλαμβάνεται κάθε γυναίκα στα 40 ή στα 50 την όποια αλλαγή και πόσο είναι πραγματικά διαθετημένη να μπει στη διαδικασία της αλλαγής.

Θοδωρής Φέρης και είπες. Ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος βραβευτήθηκε στα φετινά MAD Video Music Awards με το βραβείο του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή. Και βέβαια είναι τραγούδια τα οποία πραγματικά ακούστηκαν πάρα πάρα πολύ την χρονιά αυτή. Ήταν το «Είπες» και τα πατάματα βέβαια, το «Είπες» από τη χρονιά του 2025. 23-10-2-5-106 στη διάθεσή σου για το επόμενο σχεδόν μισάωρο. Εδώ μαζί παρέα FM 100. Είμαι η Μέρη Λεριά και επικοινωνούμε στο 23-10-2-5-106 για λίγο ακόμη. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Βασιλική. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις στα social και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαέλ και ένα να γίνω μαζί σου.

Αναστάσιος Ραμός, DJ Μιχαήλ και ένα να γίνω μαζί σου στα 30 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Είπαμε για την Πανσέληνο Αυγούστου, το ματωμένο φεγγάρι όπως είναι γνωστό, 28 Αυγούστου θα είναι ορατό βέβαια και στις 29 Αυγούστου, 28 είναι Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, και έχουν ήδη πραγματικά έτσι με, οι περισσότεροι εντυπωσιαστεί από όλο αυτό το οποίο θα συναντήσουμε, από όλο αυτό το οποίο θα δούμε το βράδυ της Παρασκευής. Είναι η τελευταία μεγάλη Πανσέληνος του καλοκαιριού. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, που συναντά και μια μερική έκλειψη σελήνης. Η ιστορία λοιπόν πίσω το φεγγάρι του Αυγούστου, φεγγάρι του Οξύριχου όπως ονομάζεται, οι εντυπωσιακές αυτές αποχρώσεις, ένα όνομα το οποίο προήλθε από τις ηθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, και κάπως έτσι βέβαια έχουν προκύψει τα περισσότερα ονόματα ως προς τα φεγγάρια, αν όχι όλα, διότι είναι ονόματα τα οποία προέρχονται από τις συγκεκριμένες ηθαγενείς φυλές, αλλά και βασιζόμενα κυρίως σε αγροτικές εργασίες ή οτιδήποτε αφορά στα της γης, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η Πανσέληνος του Καύσωνα, διαβάζω τώρα εδώ στο τανέα.gr, έρχεται στις 28 Αυγούστου και δίνει σύνθημα για παραταταμένο καλοκαίρι. Το φεγγάρι λοιπόν, το οποίο έρχεται μέσα σε ένα σπάνιο ξέσπασμα παραταταμένης ζέστης, όπως προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά φαινόμενα. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό ότι θα υπάρξει τόσο μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας. Δυτική, βόρειο-δυτική Ευρώπη παίρνει ανάσες δροσιάς. Η θερμοκρασία στην νοτιοανατολική Ευρώπη ετοιμάζεται να ακολουθήσει την αντίθετη πορεία. Το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι τι θα συμβεί με την Ελλάδα. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με βεβαιότητα για τις 27 και 28 Αυγούστου. Ωστόσο υπάρχουν ισχυρά ιστορικά προηγούμενα, διαβάζω εδώ. Το 2021, λέει, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνο ήταν στις 22 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου καταγράφηκαν 47,1 βαθμοί Κελσίου στο Λαγκαδά, ενώ περισσότερες από 200 περιοχές κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Το 2022, η Πανσέληνος ήταν στις 12 Αυγούστου και λίγες ημέρες αργότερα, 18 Αυγούστου, είχαμε 39,6 βαθμούς Κελσίου στο Κρανίδι και 38,8 στην Καλυθέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί φέτος, θα δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής πολύ ψηλές θερμοκρασίες δίνει για αυτή την Κυριακή. Τώρα, για μετά έχουμε ακόμη για τις προβλέψεις. Γιώργος Σαμπάνης και «Δε μ' αγαπούσες».

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

υπέρτατη μορφή αγάπης, διότι σου λέει αν δεν είσαι μαζί μου, οκ, να είσαι κάπου καλύτερα και να είσαι με κάποιον, με κάποια που θα νιώθεις όπως ένιωθες όταν ήμασταν μαζί. Διότι πω, το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ερμηνεύει ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει έτσι ανταπόκριση από το να ταυτιστεί κάποιος, κάποια ανεξαρτήτου φίλου. Έτσι όλα αυτή είναι και η μαγεία των τραγουδιών, να ταυτιζόμαστε, να τα ζούμε με τα δικά μας δεδομένα, με τα δικά μας όρια, προσωποποιώντας τα κάποιες φορές ή πολύ απλά μέσω των δικών μας εμπειριών και αναμνήσεων. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται αμέσως τώρα.

λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος, ένα τραγούδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε, και κυκλοφόρησε όχι επίσημα ως τραγούδι, αλλά κυκλοφόρησε στα social και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του TikTok, πολλοί βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν το συγκεκριμένο τραγούδι ότι ουσιαστικά είναι αυτό το μπρος πίσω, θέλω, δεν θέλω, και ναι και όχι, και δεν ξέρω τι θέλω ακριβώς, περιγράφοντας συγκεκριμένο ζώδιο. Δεν θα αναφερθώ σε ποιο, γιατί νομίζω ότι είναι λιγάκι αυτό έτσι. Είναι λίγο ρατσιστικό, όσο να πεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα ζώδιου, είναι θέμα ανθρώπου, διότι είναι πολύ γενικό του να λες ότι αυτός, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι δίδυμος, είναι ηχθής, δαύρος και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ζώδιο. Νομίζω ότι είναι τελικά θέμα ανθρώπου και όχι θέμα ζώδιου, διότι είναι πολύ γενικό όλο αυτό. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου, από τα αγαπημένα μας.

Μια ζωή. Ηλίας Βρετός και μάτια μου, σιγά σιγά προς το τέλος πλησιάζουμε και αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς. FM 100. Μην ξεχνάτε το ραντεβού του Σαββατοκύριακου, Σάββατο στις 6 το απόγευμα, με νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ενώ την Κυριακή δίνουμε ραντεβού με τον πλανήτη Εύα. Όλα τα θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο στη γυναίκα, αλλά γενικότερα σε όλους, και σχετίζονται με τη διατροφή, θέματα που έχουν να κάνουν με το well-being, την καθημερινότητά μας, θέματα που αφορούν στη μόδα, όλα όσα έτσι μπορεί να μας απασχολούν κατά καιρούς, θέματα βατά, κατανοητά και διατροφής. Συντονίζω και την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, στις 6 ακριβώς. Νικόλας Ραπτάκης, Βγαίνω Εθνική.

η Κόλλας Ραπτάκης και βγαίνω εθνική και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και αυτό το βραδάκι. Βραδάκι Τετάρτης 19 Αυγούστου. Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε και πάλι στις 6 το απόγευμα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Και εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Σκητίνη Ερμογέννη και φίλαμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Αύριο θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά λόγω εργασιών για το flyover. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που φέρνει αλλαγές στους όρους κατασκευής και λειτουργίας για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Προβλέπει νέες ζώνες αποκλεισμού, όρια κάλυψης και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης, με ειδικά κριτήρια για το θαλάσσιο χώρο. Η Τουρκία αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελί, υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων και πολιτών στις λαϊκές αγορές φέρνει η νέα υπουργική απόφαση που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για το υπαίθριο.

0: στην ιστορία της περιφέρειας, που είχαν οδηγήσει τον Ιούλιο στην απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν, αναμένονται αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες ασθενείς διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμηθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

από στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που

χτύπω. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετά.